ζυγή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα μυελότων οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Η Ελλάδα μιλά.
8: Η Ελλάδα μιλά.
7: Και όταν ο λαός σηκώνει

0: Εάν η κάλπη δείξει ότι σας καλεί να κυβερνήσετε, θα κυβερνήσετε με κάποιον ακόμα μαζί.
1: Εάν δεν κάνεις πολιτική, αν δεν γεννήσει η κάλπη το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αν για εμάς.
0: Άρα δημοσκοπήσεις δεν τις βλέπετε καθόλου.
1: Ποιες δημοσκοπήσεις, ποτέ δεν τις σχολίασα. Ούτε θα σχολιάσω και δεν έχω καμία ανάγκη και κανένα ζόρι εντός εισαγωγικών, καμιά δυσκολία, δισκαμψία να τη σχολιάσω. Για ποιο λόγο, τι είμαι σχολιαστής, δουλειά δική σας είναι αυτή. Το δημοσιογράφο. Να βλέπω εγώ στα πάνελ τέσσερις ανθρώπους και το οξύμορο. Και εδώ το λέω πραξικοπηματικά γίνεται στα μέσα ενημερώσεως σας, κύριε Μουσική. Το συγγνώμη το λέω αυτό. Να παρουσιάζονται στελέχη της Ελλάς που δεν είναι καν βουλευτές. Καλά, λιδωρούν με και το όνομα Ελλάς. Όταν το λέω Τσίπρας, αλλά γενικά το λέω. Δεν κατάλαβα τι κόμμα είναι αυτό. Ανύπαρκτο κόμμα, χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, παρουσιάζεται. Όπως και το άλλο της κυρίας, πώς λέγονται, της κυρίας Καριστιανού, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κόμματα αυτά. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Πώς τέτοια υπερπροβολή περίεργος από κάποια συστημικά μέσα.
2: Ναι, ακούστε, βασιζόμαστε στα δημοσκοπικά ευρήματα, κύριε.
1: Να μην κάνουμε εκλογές. Να μην κάνουμε.
2: Έχετε δίκιο. Όμως ακούστε, είναι δουλειά των δημοσιογράφων, πολύ σωστά το λέτε, αλλά ακούστε, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για εσάς, για να μπορέσετε να οργανώσετε λίγο τα πλάνα σας. Δεν πρέπει να έχετε κάποια πλάνα. Δεν πρέπει να έχετε. Να έχετε, όχι να λέτε.
0: Φαντάζομαι,
2: να έχετε
0: διαβάζετε.
2: Plan B.
0: Τι απασχολεί τον Νικόλαο. Ας αφήσουμε έξω το τι ψηφίζει.

0: Την ακρίβεια, την κρίση των θεσμών, την αξιοπιστία. Βλέπετε τα νούμερα.
1: Αγαπητέ κύριε Μουσιο, κάθε εβδομάδα ο ομιλών είναι 2 με 3 φορές σε λαϊκές αγορές. Πηγαίνω. Χωρίς κάμερες, χωρίς ματ, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές. Έχω πάει τις τελευταίες 3 μήνες τουλάχιστον 25 φορές σε λαϊκές αγορές. Και από το Σεπτέμβριο ξανά τα ίδια. Εγώ δεν πάω. Δεν κάνω κλειστές κλαμπ εκδηλώσεις όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης με κλακαδόρους, ξέρετε, χειροκροτητές. Πάω μέσα στον ελληνικό λαό, στη λαϊκή αγορά. Εκεί που ο λαός στενάζει, βλέποντας όχι τις τιμές, οι λαϊκές είναι φθηνές τιμές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη σιχά πολιτικών και πολιτών, ότι δεν βιώνουν το πρόβλημα οι πολιτικοί. Μια χαρά βολεμένοι οι περισσότεροι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρότεινα στη Βουλή πέρσι, κύριε Μούσιο, και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν διακοπές να δηλώνουν πού πηγαίνουν και πόσα πλήρωσαν εκεί που πήγαν. Γιατί οι περισσότερες δυστυχώς είναι τζαμπατζίδες. Πηγαίνουν σε κάτι ξενοδοχειάδες, πεντάστερες, εξάστερες και δεν πληρώνουν ποτέ και δεν παίρνουν και μια απόδειξη. Είπα υποχρεωτικά να το δηλώνει όποιος πάει διακοπές που πήγε, πόσο πλήρωσε, προσκόμιση τιμολογίων, γιατί όλοι κάνουν εξυπηρετησούλες. Πηγαίνουν τζάμπα και μετά κάνουν εξυπηρετήσεις. Απλά πράγματα είναι αυτά.
2: Πρόεδρε,
1: για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στον πολίτη. Εμείς περισσότερο διαυγείς και ειλικρινείς από ό,τι λένε. Γιατί το λένε, αλλά κανένας το κάνει.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας.

0: Σήμερα θα σας πω πράγματα που δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού. Κυρίως για τον Ντόναλντ Τραμπ. Και το πώς λειτουργεί και τι έχει πάθει. Σε λίγο. Αυτό όμως που θέλω να πω και θέλω λίγο να το δούμε με ιστορική ματιά είναι το μίσος που βγάζει αυτό το ανθεληνικό καθηγητικό κατεστημένο στη χώρα μας απέναντι στο Βυζάντιο. Διότι το μίσος αυτό των ευρωλιγούριδων προέρχεται και βγαίνει από το κομπλεξισμό των Ευρωπαίων απέναντι στο Βυζάντιο. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, ήταν τεράστια. Άκουσα καθηγητή πανεπιστημίου και παραλίγο να τον βρίσω άσχημα. Σε μια ομίγυρη. Να μου λέει με απαξίωση ότι το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρώπης που υπήρξε ποτέ ήταν, λέει, στην Πολώνια και 7 και... Και όταν του λέω ότι πραγματικά αυτό που λες το πιστεύεις, όταν είναι γνωστό ότι υπήρχε πανεπιστήμιο και πριν ήταν ο Λέων, ο μεγαλύτερος μαθηματικός που οι Άραβες τον ήθελαν, αλλά δεν πήγαινε στους Άραβες και έμεινε στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, επιμένεις? Ναι, μου λέει, επιμένω. Καθηγητής που δίδασκε τα παιδιά μας. Τα δίδασκε. Μιλάμε για ευρωλιγούρια κανονικά. Για ευρώδουλους κανονικούς. Να είναι δούλοι των Ευρωπαίων. Των μισελλήνων Ευρωπαίων. Όχι όλοι, αλλά πολλοί Ευρωπαίοι μισούν την Ελλάδα και αυτό που έχει φτιάξει. Ο Νίτσε τα έχει πει όλα. Αλλά το Βυζάντιο για αυτούς είναι μισητό. Γιατί οι ανθρωποφάγοι Ευρωπαίοι διέπρεπε το Βυζάντιο και αυτοί έτρωγαν ανθρώπους. Ήταν κανίβαλοι. Είχαν τη βασίλεια όπως, ξέρω εγώ, το Σχηματάρι. Ένα χωριό ήταν βασίλειο. Σας λέω, το να καταλάβετε. Ή όπως ο Δεδροπόταμος Θεσσαλονίκης, το Κορδελιό, ήταν βασίλειο του Κορδελιού. Ή το Κερατσίνι, βασίλειο του Κερατσινίου. Βασίλειο των Λιωσίων. Έτσι ήταν οι βασιλείς στην Ευρώπη. Τον 7ο, 8ο, 9ο, 10ο. Αλλά αφήστε αυτά με τον Καρολομάγνο και τις ανοησίες τους. Μεγαλύτερος εκδότης φαγίας του Καρολομάγνου δεν υπήρχε. Πάμε λοιπόν στην κληρονομιά του Βυζαντίου. Ενώ η Δυτική Ευρώπη περνούσε μια περίοδο κατακαιρματισμού, όπου η κεντρική εξουσία είχε αντικατασταθεί από μικρές τοπικές δυνάμεις, όπως σας λέω, η Κωνσταντινούπολη παρέμενε η καρδιά, ο πνεύμονας ενός σύνθετου παγκόσμιου συστήματος. Δηλαδή δεν υπήρχε Ευρώπη, υπήρχε μόνο η βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη. Ο βασιλιάς της Ρωμανίας δεν ήταν απλώς αρχηγός ενός στρατού. Ήταν το κέντρο ενός δικτύου που ένωνε εμπόριο, πληροφορίες, διπλωματία, στρατιωτική, στρατηγική, τα οποία τα είχαν οι Βυζαντινοί και τα πραγματικά τα διέθεσαν στον παγκόσμιο πολιτισμό απλόχερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Ρωμανίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής, τη λένε παραμύθια του Βυζαντίου μας. Του Βυζαντίου μας. Οι άλλοι πολεμούσαν για να κερδίσουν μια μάχη, η Ρωμανία σχεδίαζε να κερδίζει ολόκληρους αιώνες. Ήθελε να κερδίζει τους αιώνες. Κυρίως στο πνεύμα και στον πολιτισμό. Στο πνεύμα και στον πολιτισμό. Η διπλωματία της δεν ήταν μια απλή διαδικασία. Μια απλή ανταλλαγή λόγων μεταξύ ηγεμόνων. Είχε δομές. Οι διπλωματικές αποστολές της Κωνσταντινούπολης είχαν τέτοιες δομές που ήταν απίστευτα υψηλές σε σχέση με αυτά που είχαν οι υπόλοιποι που ήταν στον πάτο. Ένα περίπλοκο παιχνίδι επιρροής. Χρυσά νομίσματα, συμμαχίες, γάμους μεταξύ πριγκιπισσών και βασιλέων άλλων χωρών και εθνών. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνταν ως όπλα εξού σημαντικά με τα σξίφη. Το ότι όταν έβλεπαν ότι κινδύνευαν από τους Άραβες, έδιναν λεφτά στους Άραβες, πολεμούσαν τους Αβάρους ή τους Σλάβους. Πάντοτε έτσι λειτουργούσαν. Το διέρη και βασίλευε ήταν η τακτική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το έκανε σε πολλές επιλογές της. Ο πιο αποτελεσματικός πόλεμος είναι αυτός που κερδίζεται πριν ακόμη ξεκινήσει η μάχη. Αυτό έλεγαν οι Βυζαντινοί. Το λένε και για έναν Κινέζο, ότι το λέει και αυτός, αλλά δεν είναι έτσι. Οι Βυζαντινοί το εφήρμοσαν. Δημιούργησαν λοιπόν ένα πολύπλοκο και πολυδέδαλο σύστημα πληροφοριών από όλη την Ευρώπη και από όλο τον μεσαιωνικό κόσμο. Ήξεραν τα πάντα οι Βυζαντινοί. Τα πάντα. Οι αγγελιοφόροι, οι κατάσκοποι, έτσι. Και οι άλλες χώρες είχαν. Οι διπλωματικοί απεσταλμένοι, τα μάτια της αυτοκρατορίας σε κάθε γωνιά του γνωστού κόσμου. Παντού. Ο λογοθέτης του δρόμου. Ο λογοθέτης του δρόμου. Δεν ήταν απλά ένας κρατικός υπάλληλος. ήταν ο άνθρωπος που μετέτρεπε τις πληροφορίες σε πολιτική δύναμη. Ο λογοθέτης ήταν αυτός. Ο λογοθέτης ήταν ο Αγγελεφόρος. Το επίθετο λογοθέτης από εκεί βγαίνει. Ο παππούς, το προπάππος ήταν ο Αγγελεφόρος. Λογοθέτης. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λογοθέτω, έτσι. Είναι η ελληνική λέξη. Έτσι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντινούπολεως ήξερε τις αδυναμίες των συμμάχων, των εχθρών, φιλοδοξίες, τι θέλουν, τι αναταραχές υπάρχουν, αν μπορούσε στον εχθρό εσωτερικά να δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί είχε παντού κατασκόπους, τεράστιο δίκτυο. Τεράστιο. Και μάλιστα το δίκτυο πληροφόρησης ήταν τόσο μεγάλο και έλεγαν ότι η βασική προϋπόθεση για ένα σύστημα πληροφοριών δεν μπορεί να λειτουργεί αυτό χωρίς το δίκαιο και τους θεσμούς που το στηρίζουν. Δεν γινότανε. Ένας αυτοκράτορας δεν γινότανε. Εκεί λοιπόν η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Κωνσταντινούπολη μας, διέφερε από όλους τους υπόλοιπους. Εκεί οικοδόμησε τη διπλωματία. Μία από τις μεγαλύτερες κληρονομιές που άφησαν ποτέ πίσω τους κάποιοι. Ποια είναι αυτή? Ένα σύστημα νόμων. Νόμους. Είχαν νόμους. Που θα επηρέαζε την ίδια την ιδέα του σύγχρονου κράτους. Η νόμη της Κωνσταντινούπολεως δεν παρατήρησε απλώς την παλιά ρωμαϊκή νομοθεσία. Δεν την παρατήρησε, την πήρε και την έκανε. Όχι, δεν την κούμπωσε. Μην ξεχνάμε ότι η ρωμαϊκή νομοθεσία είχε τη βάση της στην αρχαία ελληνική νομοθεσία. Οι Ρωμαίοι δεν κάναν τίποτα άλλο παρά μετουσίωσαν το ελληνικό αρχαίο δίκαιο και το κάναν ρωμαϊκό δίκαιο. Και από το ρωμαϊκό δίκαιο το κάναμε εμείς δικό μας το μετέπειτα δίκαιο ως Κωνσταντινούπολεως Βυζάντιο, εμπλουτίζοντάς το, γιατί αλλάζουν και οι εποχές, αλλάζουν και οι νόμοι. Αλλά υπάρχει μια διαδοχή. Επεξεργάστηκαν λοιπόν, οργάνωσαν, μετέτρεψαν ένα σύστημα που θα αποτελούσε τη βάση για όλες τις νομικές αρχές του σύγχρονου κόσμου. Το νομικό σύστημα, λέμε ρωμαϊκό δίκαιο. Παναθεμά σας, ποιο ρωμαϊκό δίκαιο, μωρέ? Ποιο ρωμαϊκό δίκαιο και δημοκρατία στη Ρώμη, τους συγκλητικούς απατεώνες ή τους άλλους τους ελέω Θεού αυτοκράτορες, κάτι τρελούς σαν τον Λούκουλο ή σαν τον άλλον τον απίστευτο τον Κόμοδο? Ποιο ρωμαϊκό δίκαιο? Ποιο κοροϊδεύεται? Φτάνει πια. Ναι, ήταν ρωμαϊκό δίκαιο. Πού το πήραν όμως? Πώς το επεξεργάστηκαν? Πώς έγινε νομοθεσία? Από ποιους το έλαβαν? Στο κέντρο λοιπόν αυτής της προσπάθειας βρισκόταν ο Ιστινιανός, αλλά και η νομική του, με πρωταγωνιστή τον Τριβωνιανό. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν μια νέα τάξη στο χάος των αιώνων. Να πάρουν χιλιάδες κείμενα, πήραν χιλιάδες κείμενα οι Βυζαντινοί. Αποφάσεις, νομικές ερμηνείες, παραδόσεις, ιωθώτα, έτσι, για να κάνουν ένα λογικό, ενιαίο, λειτουργικό σύστημα. Πήραν το ελληνικό από την αρχαία Αθήνα, από τη Σπάρτη, από τη Θήβα, από τη Μακεδονία, από τη Ρώμη, στοιχεία, και τα εφήρμοσαν στο πεδίο. Έτσι δημιουργήθηκε το Corpus Juris Civilis, ή Civilis, έτσι λέγεται. Τα λατινικά μου είναι άθλια, το ξέρω, αλλά έτσι είναι. Ένα έργο το που δεν ήταν απλά μια συλλογή νόμων, αλλά ένας οδηγός για την οργάνωση της κοινωνίας. Πώς θα οικοδομηθεί και θα οργανωθεί η κοινωνία. Corpus Juris, έτσι πρέπει να λέγεται, έτσι. Και εδώ ακριβώς είναι μια εποχή που από πολλές περιοχές του κόσμου απλά είχαν το εθιμικό δίκαιο, το τυπικό, το εθιμικό δίκαιο, με αποφάσεις αυθαίρετες ανθρώπων, δηλαδή ήταν άρχοντας κάποιος και αποφάσισε τα δικά του. Όχι, εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχει ο μπούσουλας, ο νόμος, το σύνταγμα, θέλετε, η κείμενη νομοθεσία, που δεν μπορεί να παραβιαστεί. Δεν γίνεται να παραβιαστεί σταθερά. Θα πω το εξής. Το Βυζάντιο έκανε κάτι τελείως διαφορετικό από τη Ρώμη. Υποχρέωσε η νομοθεσία να είναι καταγεγραμμένη, γραπτή. Η δικαιοσύνη πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία και η απόφαση έπρεπε να προκύπτει από κανόνες και όχι από πάθη ή από λάθη. Η καταδίκη χωρίς αποδείξεις, η αυτοδικία και η αυθαιρεσία της εξουσίας δεν μπορούσαν να αποτελούν τη βάση μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Έλεγαν οι Βυζαντινοί. Οι Ρωμαίοι δεν τα είχαν αυτά, ξέρετε. Είχαν μια νομοθεσία, αφήστε τα. Και όταν λένε ρωμαϊκό δίκαιο, οι δικοί μας οι ανόητοι, τι λένε? Είναι το βυζαντινό δίκαιο, το οποίο όμως το αποδίνουν στους Ρωμαίους. Που αν δείτε το ρωμαϊκό δίκαιο, δεν έχει καμία σχέση με το βυζαντινό δίκαιο. Αλλά πήραν ψήγματα από εκεί και το φτιάξαν και το ανακατέψανε και λένε ρωμαϊκό δίκαιο. Τα λέω όλα αυτά γιατί αυτό που προσέφεραν ήταν εκπληκτικό. Όταν οι μελετητές της Μπολόνιας, του Πανεπιστημίου που λέγαμε, ανακάλυψαν ξανά τα ρωμαϊκά νομικά κείμενα, βρήκαν ένα ολόκληρο πνεύμα διοίκησης, μια λογική για το πώς μπορεί να λειτουργεί ένα κράτος. Από αυτή την παράδοση λοιπόν γεννήθηκαν αργότερα πολλές από τις αρχές που συνδέουμε τη σύγχρονη Ευρώπη. Τα συντάγματα, η νομική ισότητα και η ιδέα ότι η εξουσία δεν πρέπει να είναι απεριόριστη. Η επιβίωση της βασιλεύουσας ήθελε υποδομές. Τι έκαναν στο Βυζάντιο? Την ώρα που πολλές χώρες δυτικής Ευρώπης μίκραιναν και γινόταν κάτι χουριουδάκια με κάτι πασάλους, αυτοί κάναν αμυντικά έργα, οχυρωματικά έργα. Έργα που χρειαζόταν, ακούστε λίγο, μηχανικούς, αρχιτέκτονες. Όχι απλά χτίζω ένα τυχείο. Κάνανε τάφρους. Κανονικά μιλάμε, έμπαινε στη βασιλεύουσα και γονάτιζες. Το Βυζάντιο είναι μια τεράστια μηχανή. Μια μηχανή, το νερό, το πιο βασικό αγαθό που υπάρχει μια πόλη, το νερό. Για να επιβιώσει μια πόλη και σχεδιάστηκε έτσι με βάση την αρχαία ελληνική επιστήμη και τα υδραγωγεία, το ουέλεντος, έτσι λέγονταν, το ουαλέντος και τα τεράστια μετέφεραν από τη Θράκη, να καταλάβετε, από τη Θράκη, παιδιά. Έφεραν στην Κωνσταντινούπολη νερό. Και έτσι το έφεραν και υπόγεια, ώστε να μην ξέρει ο ξένος, ο εχθρός, πού είναι το νερό, για να μην διψάσουν ή δηλητηριάσουν τις πηγές. Μιλάμε για ένα πολυδέδαλο δίκτυο, στρατηγικότατο, που έδινε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην πόλη. Να αντέχει επί μήνες πολιορκιών. Αυτή η πόλη έπεσε, φίλες και φίλοι, το 1204, από τους Λατίνους δίθεν συμμάχους μας. Μέχρι τότε δεν ξανάπεσε ποτέ. Παρέμενε όρθια από τότε που δημιουργήθηκε η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα, η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Εκεί έμεινε η βασιλική στέρνα, οι υπόγειες δεξαμενές κάτω από την Αγία Σοφιά και από πολλά άλλα κτίρια. Υπάρχουν στέρνες. Έδιναν στην πόλη ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε ακραίες συνθήκες. Άρα το Βυζάντιο δεν είναι απλά ένα Βυζάντιο που λέμε όλοι μας. Είναι πολυδέδαλη η πολιτισμική και πολιτιστική προσφορά των Βυζαντινών. Τα λέω αυτά γιατί αν μάθετε επιτέλους τι κάνει η Λατίνη το 1204, θα κλαίτε μαζί με μένα. Οι Τούρκοι έκαναν λιγότερα από ό,τι κάνει η Λατίνη. Αλλά δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο αυτά. Λέμε μπήκαν οι Λατίνοι το 1204. Δεν λέμε πόσα πλοία φόρτωσαν, λαιλατώντας εκκλησίες, μοναστήρια, βιβλιοθήκες, αγάλματα, προθήκες και τα πήραν. Δεν τα λέμε αυτά. Το 80% αυτών που συλλήθηκαν στο Βυζάντιο ήταν από Λατίνους. Ένα 20% απέμεινε στους Μογγόλους. Για να τα λέμε όλα εδώ. Πάμε τώρα στον τραπ που τα τελευταία χρόνια δέχεται απίστευτα πλήγματα. Τους τελευταίους μήνες. Στο ανώτατο δικαστήριο. Παρά τη συντηρητική πλειοψηφία του ανωτάτου δικαστηρίου και το γεγονός ότι πολλοί από τους δικαστές διορίστηκαν, Μητσοτάκης βλέπε, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ότι κάνει ο Μητσοτάκης κανένα αυτό, μην νομίζετε. Ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών λέει, αφού τους διορίστηκε και ο πρόεδρος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε καμία χώρα του κόσμου. Ακούω τους ανόητους να λένε, μην πω κάτι για την Κοβέση, για να τα παρεξηγηθούν και κάποιοι, αλλά την Κοβέση ο Μακρόν την έβαλε και την βάλανε οι Γερμανοί. Και όποτε να αγοράσουμε κάτι από τη Γαλλία, μιλάει και λίγο η Κοβέση. Λέω τώρα εγώ. Κατανοητών. Κατανοητών. Και μετά, επειδή δίνουμε κάτι στους Γάλλους, δεν μιλάει, λίγο σιωπά. Δεν είναι κατανοητά. Σύμπτωση. Αλλά και στην Αμερική δεν συμβαίνουν. Όπως τον Άριο Πάγου το διορίζει εδώ ο Πρωθυπουργός και εκεί ο Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν δέχτηκε μια σειρά από σημαντικές δικαστικές σύντες παρά το γεγονός ότι είναι δικοί του οι δικαστές. Και μπράβο τους, και μαγκιά τους, ρε παιδιά. Και μαγκιά τους. Όχι σαν εδώ τους τοποθετεί και κάνουν ό,τι πει ο Μητσοτάκης, ο κάθε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο αρνήθηκε να ικανοποιήσει την επιθυμία του Τραμπ να απομακρυνθεί η Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Αυτό είναι χτύπημα στον Τραμπ. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, λέω όμως ότι είναι χτύπημα στον Τραμπ. Η απόφαση ενισχύει την ανεξαρτησία της ΦΙΤ και στέλνει μήνυμα ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη βούληση της λειτουργίας της. Τραμπ. Έτσι, επίσης, έχουμε και ένα άλλο χτύπημα το οποίο Δείχνουν ότι οι δικαστές δεν μας τα λένε καλά. Απορρίφθηκε η προσπάθεια περιορισμού της επιστολικής ψήφου. Εκεί που γίνεται η νοθεία. Η νοθεία. Το ανώτατο δικαστήριο δεν αποδέχτηκε τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων να ακυρωθούν ψηφοδέλτια που φτάνουν μετά την ημέρα των εκλογών. Στις ΗΠΑ, παιδιά, έρχονται σε σάκι με τα ψηφοδέλτια μετά από κάτι τρεις μέρες. Και το μετράνε. Εκλογές βλέπετε. Παραμυθατζίδες. Μιλάμε, ψηφίζει το 25-30% των Αμερικανών, όχι παραπάνω. Έτσι θα γίνει στην Ελλάδα στο τέλος. Και γίνεται και η νοθεία του κερατά, με συνέπεια να βγαίνει οποιοδήποτε. Άκρη δεν βγαίνει, παιδιά. Δεν είναι. Αν θέλετε την άποψή μου, δημοκρατία όπως την πιστεύουμε στο μυαλό μας δεν υπήρξε ποτέ. Ποτέ! Μέσα στο μυαλό και στη φαντασία του καθενός είναι η δημοκρατία. Είναι μια λέξη ουτοπική. Δεν γίνεται ο ισχυρός να είναι ίσως με τον ανίσχυρο, εμένα. Μάχη είναι. Ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Το λιοντάρι με το ποντίκι. Ποιος κερδίζει συνήθως, το λιοντάρι συνήθως. Άμα γίνει κανένα φορά κερδίσει και ο Δαβίδ. Λοιπόν. Έτσι, οι νόμοι των πολιτιών που επιτρέπουν την καταμέτρηση, λέει, αυτών των ψήφων παραμένουν σε ισχύ. Διατηρήθηκε η υπηκότητα λόγω γέννησης. Εδώ ήθελε να το αλλάξει ο Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την προσπάθεια του Τραμπ να περιορίσει την αυτόματη απόκτηση αμερικανικής υπηκότητας από παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ. Έτσι. Το καταλαβαίνετε. Να λοιπόν που υπάρχουν και οι απόφαση με ψήφους 5-4. Ποια απόφαση? Το μπλοκάρισμα της εκτελεστικής εντολής του Τραμπ. Με τον πρόεδρο του δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς και τον δικαστή Έμικον Μπάρετ να συντάσσονται με τους φιλελεύθερους δικαστές. Οι δικοί του πήγαν με τους άλλους. Οι δικοί του δικαστές που διόρισε πήγαν εκεί. Άλλη απόφαση εναντίον του. Η αποτυχία στην υπόθεση Κόρολ. Το ανώτατο δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει την έφεση του Τραμπ κατά της απόφασης που τον υποχρεώνει να καταβάλει αποζημίωση 5 εκατομμύρια δολαρίων στην δημοσιογράφο Κόρολ για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση. Παιδιά, δηλαδή. Βλέπετε ότι δεν είναι όπως τα λένε τα πράγματα πολλές φορές. Ο Τραμπ ναι, μεν, αλλά. Ναι, μεν, αλλά. Και αυτός λειτουργεί πολύ περίεργα. Πάρα πολύ περίεργα. Λεφτά να βγαίνουν, παιδιά. Λεφτά να βγάζει ο άνθρωπος και η οικογένεια. Σαν το Μητσοτάκι ένα πράγμα, μην νομίζετε ότι διαφορετικός. Απλά εκεί έχω συμφούρσα μαζί του με τα αντιλοάτκη του και τα λοιπά και όλα αυτά που έλεγε για τις απόψεις του για την ειρήνη κυρίως που θα έφερε στον πλανήτη. Πάει η ειρήνη, εξαφανίστηκε. Ανοίξει το χρονοτούλμα της ιστορίας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήταν ο Υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι Ελλάδας όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα. 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτωψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας παναπνέουμε, όλα τζάμπα. Ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πως γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η ΓΕΚ Τέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για πού λέτε ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε είστε με τα καλά σας, ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το Ταμείο Ανάκαμψης, για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα σκολητού σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα χάνοντας λεφτά. Κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη? Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι. Και θα σας πω τα λάθη που κάνατε. Μιλάτε για διαχείριση το νερό. Ένα προς ένα. Λάθος η διαχείριση στον τουρισμό. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με τα data centers. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με την αφαλάτωση. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος με τα εγκυβελτικά έργα των αγροτών. Θα σας το εξηγήσω. Πάμε για τον τουρισμό. Το μόνο που διαφέρει την κυβέρνηση είναι τα εκατομμύρια των αφίξεων. Πόσοι έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάτε για εκατομμύρια αφίξεων που καταπονούν υποδομές και νερό. Και δεν μιλάτε για ποιοτικό τουρισμό. Να έρχονται λιγότεροι και να αφήνουν περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα 100 εκατομμύρια των τουριστών. Γιατί το λέω αυτό? Όταν έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες και κάθονται 7 μέρες,
καταναλώνουν 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πάει το νεράκι. Πάει το νεράκι. Σε τιμή 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γιατί θα κάνουν και μπάνιο, θα μπουν και στην πισίνα, θα καταναλώσουν και νερό. Αυτά είναι το νερό που πίνουμε και χρειαζόμαστε. Πάμε στα data centers. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, είχε έρθει ο Bill Gates, αν δεν κάνω λάθος, και χαιρόταν, θα κάνουμε data centers. Κανείς δεν του είπε του ανθρώπου, εσείς που ξέρετε, κύριε. Εσείς ξέρετε, γιατί δεν τον ενημερώνετε. Η ψηφιακή μετάβαση που θέλετε να κάνετε δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Αντέχει το ηλεκτρικό φορτίο και δίκτυο της Ελλάδας τέτοια φορτία? Να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρηπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον το γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα όσο η Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΟΗΕ λέγεται, ακούστε, ότι ενδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές αιτήσεις ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση. Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτι σεκιουριτάζες και κάνουν βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάντα βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο τα ταψέντες εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία, θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθεί σε απαλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπίνα δόρυ της αφαλάτωσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρήσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με το Λαθρεμπόριο και στο Βαρδινογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάτι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέγξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέγξετε το Λάτσι και του Βαρδινογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέγξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια? Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη. Ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο. Ο Βουλιάρδος πουλάει, ξέρω εγώ, στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανεβαίνει το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερβαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, by bus το παίρνετε.
Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turk Stream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς ο Ερντογάν και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν. Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας. Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Μπέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή, αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος, ο κύριε Παπασταύρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι, πει έβαλε βέτο εκεί πέρα για να φέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παπασταύρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, τραβάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε. Διέτηση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη. Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές, δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψαν Προκοπή. Το χειρότερο, εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικό συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα. Όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα. Έκλεισε. Πάπλο και το. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Θα το πω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Δυστυχώς, αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη. Σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ. Πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισαν 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο Όμιλον, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους, να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη, μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία, η Κωμωδία, και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω πάρα. Η ευγενία, η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27. Η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, είναι, κύριε μου. Ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει.
είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η Γαία, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτός είστε ωραίος, είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1.000 ευρώ, 2.000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά, πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κ. Γιώργη, ξέρω, από το κουρίο. 5% επί του τζίρου. Τρία, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε. Έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο. Τέρμα οι νταβατζίδες. Τέρμα. Ένας ενιαίος οργανισμός διαχείρισης. Ένας. Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Έχετε στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10.000 στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος, στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα, 1,5 εκατομμύριο, όλα, να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατεμνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον Μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον Γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον Μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονίσιο ο Πρωθυπουργός να το πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λατινοτουρκικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια. Για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού και η Ορθοδοξία τιμά την κοίμηση και μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου και Μητέρας πάντων ημών. Οι πιστοί σε όλη τη χώρα σειραίουν σε ναούς και μοναστήρια αφιερωμένα στην Παναγία. Σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης και εθνικής υπερηφάνειας κορυφώνονται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για το 15 Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά, στην Ιμαθία. Όπως κάθε χρόνο, το ιστορικό μοναστήρι αποτελεί το επίκεντρο των εορτασμών στη Βόρεια Ελλάδα, με πλήθος πιστών από κάθε γωνιά του κόσμου να έχει συρρεύσει για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας. Χιλιάδες προσκυνητές βρίσκονται στην Τίνο, το νησί της Μεγαλόχαρης και στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, αναζητώντας δύναμη, παρηγοριά και ελπίδα. Και η εκατοταπηγιανή της Πάρου στο επίκεντρο μεγάλων θρησκευτικών εκδηλώσεων. Κόκκινος είναι ο αναγερμός σήμερα σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για τις πυρκαγιές, καθώς ο κίνδυνος για την εκδήλωσή τους σε σημαντικό μέρος της επικράτειας προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Στη ζώνη πολύ υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 8 σήμερα το πρωί και για ένα 24ωρο μέχρι τις 8 το πρωί της Κυριακής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Οριοθετήθηκε μετά από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες η φωτιά που ξέσπασε χθες στο νησί της Κόκκια, συγκεκριμένα στην περιοχή Πυλή. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, το περασμένο 24ωρο εκδηλώθηκαν 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Σε μία ακόμη άκρως προκλητική δήλωση προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι η συμμαχία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ έχει στόχο την Άγκυρα. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη 4 νεαροί με ναρκωτικά σε διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της πόλης. Ανάμεσά τους 17χρονος δραπέτης από Ίδρυμα Ανηλίκων, όπου κρατείται για υποθέσεις βιασμού και παράβασης του νόμου περί όπλων με μέτρο περιορισμού μέχρι την ενηλικίωσή του. Και οι 4 ληφθέντες είχαν εγκατασταθεί και διέμεναν παράνομα στο διαμέρισμα παρά τη θέληση του ιδιοκτήτη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Τοπικές νεφώσεις σήμερα με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Στον ομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή στις επάλξεις με τον Κώστα Χίτα.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φωτογραφία φόρμουλα του Osteopon. Βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι. Ανά

0: και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
1: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο κάνουμε Πάρο.
2: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
3: Να μας κρατήσουν και σερ.
4: Για άλλη μια ημέρα.
5: Και μένα μια ξαπλώστρα.
6: Μακριά από σας.
7: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
8: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
9: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
10: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
11: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
9: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
12: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
13: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
12: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
13: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
12: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
13: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στο Focus FM και σήμερα, Σάββατο, 1 Αυγούστου. Είναι αυτό που λέμε ντάλα καλοκαίρι. Εμείς εδώ, πίσω από τα μικρόφωνα του Focus FM 103,6. Κώστας Χίτα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Στις επάλξεις και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλώς ήρθατε. Καλώς ανταμώσαμε στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι κάθε Παρασκευή, απόγευμα, βράδυ που επιστρέφω. Να ξέρετε. Για να περάσω αυτές τις δύο μέρες εδώ πέρα, τρεις. Αν και είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, πιάνεται και σφίγγεται η καρδιά σου με αυτά που βλέπεις με τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Πόσο απροετοίμαστοι είμαστε. Πόσο κάθε χρόνο τα ίδια αντιμετωπίζουμε και πόσο άχρηστο είναι το επιτελείο. Εν πάση περιπτώσει, το κυβερνητικό. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, αφού σας καλωσορίσω πρώτα στην καλοκαιρινή αυτή εκπομπή του Αυγούστου. Καλό μήνα σε όλους με υγεία. Όσοι έχετε φύγει περισσότεροι σήμερα, φεύγει Κοσμάκης πολλής. Όσοι είστε πίσω, υπομονή, παιδιά, μαζί είμαστε εδώ, κρατάμε άμυνα. Όλα χαπάν καλά. Όλα μια ιδέα είναι. Με βάργες. Και εδώ καλά είναι. Πομπούλα, κόσμος, ακροατές, βάρες, μια χαρά είναι. Λίγο ξεκούραση, λίγο από εδώ, το έχουμε ανάγκη όλοι. Λοιπόν, μας ακούτε από την αγαπημένη σας συχνότητα, τους 103,6, μας ακούτε κυρίες και κύριοι από το ίντερνετ και από το focusfm.gr, το site μας, το ραδιοφόνο, το site, φυσικά από το e-radio, από όπου εσείς μπορείτε και φυσικά υπάρχει και ζωντανή μετάδοση της εκπομπής αυτή τη στιγμή στο Facebook, κυρίες και κύριοι. Όσοι έχετε μείνει πίσω και όσοι έχετε επαφή με το διαδίκτυο και όλα αυτά, υπάρχει ζωντανή εκπομπή αυτή τη στιγμή, με ζωντανή μετάδοση μάλλον της εκπομπής στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook. Τι κάνετε λοιπόν? Μπαίνετε Facebook, Focus FM, και βλέπετε μέσα από το στούντιο ζωντανά την εκπομπή τώρα. Εμένα τώρα το μπλουζάκι μου το άσπρο, το καλοκαιρινό, σε παρακαλώ. Η εικόνα, ήχο, μέσα από το στούντιο, κυρίες και κύριοι, του Focus FM. Και εδώ περιμένω και τα μηνύματά σας, που είναι τελείως δωρεάν η διαδικασία, τα μηνύματάκια σας για να επικοινωνούμε την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας και από πού μας ακούτε. Επίσης, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι και το Viber, κυρίες και κύριοι, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6907-483-484. Ξαναλέω, 6907-483-484. Θα είναι πολύ σύντομο το σχόλιο μου, γιατί ακόμα δίνουν μάχη αυτοί οι ήρωες πυροσβέστες μας, οι ήρωες πραγματικά πυροσβέστες μας, οι πυροσβέστες των 1.000 ευρώ, οι πυροσβέστες στους οποίους τους κατέβρεχε με τη μάνικα και τους πετούσαν δακρυγόνα η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες, όταν οι άνθρωποι διαμαρτύρονταν για τα δίκαια αιτήματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους, τρεις άνθρωποι πυροσβέστες έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους στη μάχη, την άνηση αυτή μάχη πραγματικά, με τις φλόγες, με τη φωτιά, με τον δαίμονα αυτόν που λέγεται φωτιά, με την τεράστια δύναμη αυτή που έχει και με τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα, ο αέρας και η ζέστη είναι... Τι να πω. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα. Τα μήνυματά σας τα περιμένω. Ήδη βλέπω αρχίζετε σιγά σιγά μπαίνετε και στο Viber, επαναλαμβάνω, 6907-483-484, και στο Facebook, όπου υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής. Σας περιμένω όλους εκεί τώρα να μπείτε, να γράψετε τα μήνυματά σας και να τα διαβάσω στον αέρα του Focus FM. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ένα κράτος επικίνδυνο, αστείο, γελίο, ανέτοιμο, κάθε χρόνο τα ίδια. Για μας είναι θέμα φιλοσοφίας, διαφορετικής φιλοσοφίας, ακόμα και στο θέμα των πυρκαγιών. Δηλαδή, τι μας λες ρε Χίτα, θα πει τώρα ο Νεοδημοκράτης, θα πει ο Χριστός και Παναγία ο Τσιπρικός, θα πει ο εκάστοτε Σαμαρικός. Τώρα για τους άλλους δεν μιλάω καν, παιδιά, δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Τα άλλα είναι άστα τώρα. Και το κοριτσάκι και η κυρία δεν κάνουν, αφήστε τώρα, χωρίς καμιά διάθεση δηλαδή. Δεν κάνετε ρε παιδιά, δεν το έχεις, άστο. Άστο ρε παιδί μου, κάνε κάτι άλλο. Ασχολήσουμε κάτι άλλο. στη ζωή αυτή. Άστο. Άστο ρε παιδί μου να πάει, άστο. Άστο να πάει, άστο. Άστο να πάει ρε παιδί μου. Αλλά μπάς περιπτώσει, όσο θέλετε κάνετε, τι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εμείς είμαστε υπέρ της πρόληψης, κυρίες και κύριοι. Πρόληψη, προετοιμασία. Τι μέτρα θα πάρω, τι αντιπυρικές ζώνες θα έχω φτιάξει, πόσους πυροσβέστες θα έχω προσλάβει, το τι εκπαίδευση σας έχω κάνει, πώς θα εποπτεύω όλα αυτά τα σημεία και τα μέρη, τι πυροσβεστικά μέσα θα έχω φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να έχω πάρει και να έχω. Εντάξει, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία το εργοστάσιο Καναντέρ δεν σταμάτησε να βγάζει ή θα βγάλει σε πόσα χρόνια κτλ. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Άλλες λύσεις. Αλλά βλέπετε, κάει και η Ισπανία. Και για ένα γαμότο που λέει και ο κόσμος, δεν πήρανε το τεράστιο αυτό αεροπλάνο από τη Ρωσία. Γιατί ας καούν όλα, γιατί έχουμε, λέει, εμπάργκο με τη Ρωσία κτλ. Τα ίδια κάνουμε και στην Ελλάδα. Γελιότητες, κυρίες και κύριοι. Γελιότητες. Της γουοκύλας, της γουοκατζέντας αυτής των γκλομπαλιστών αυτών όλων, των ηλιθίων αυτών που κυβερνάνε την Ευρώπη, είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι ένα πράγμα όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Όλα, όλα δυστυχώς. Όλα δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Δεν θα ασχοληθώ, γιατί μου στέλνετε μηνύματα με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά μου δημιουργεί απέχθεια, πολιτική απέχθεια. Εγώ σε προσωπικό επίπεδο ούτε παρέα κάνω μαζί του, ούτε θα έκανα ποτέ. Οπότε έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ό,τι λέμε εδώ στο μικρόφωνο και ό,τι λέω στη Βουλή, ό,τι θα πω σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι που θα με καλέσει, ό,τι λέω στο φιλόξενο εδώ στούντιο του Focus FM, ο λόγος μου είναι πάντα πολιτικός. Δεν έχει προσωπικό χαρακτηρισμό για κανέναν και δεν έχει προσωπικό, έτσι, προσωπική, έτσι, αν θέλετε, προσωπικό υπόβαθρο, ας το πω έτσι. Όχι. Είναι καθαρά πολιτικά τα σχόλιά μου και πολιτικά αντιμετωπίζω και όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρόκειται εγώ να αλλάξω την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλα ένα χοντρό χέρι χθες στο Πασόκ. Οι άνθρωποι, οι παιδιά, είναι αυτό που τους είπα και στη Βουλή. Ή είστε ανόητοι πολιτικά, ή είστε στημένοι. Δεν μπορεί να συζητάμε την Πέμπτη το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ στη Βουλή, το ξεπούλημα του νερού, την ιδιωτικοποίηση του νερού, ένα τεράστιο θέμα για όλο τον πλανήτη, για όλο τον κόσμο, για όλη την κοινωνία, για όλους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες. Το νερό είναι αγαθό και αυτοί το ιδιωτικοποιούν. Και ο Πασόκ να βάζει και ένα σου θέμα και να ασχολείται με τα γυαλιά του Γεωργιάδη. Τι ασχολείται με τον Γεωργιάδη, ρε παιδί. Δηλαδή, τι να ασχοληθεί με τον τύπο αυτόν, ρε φίλε. Τι να ασχοληθεί με τον τύπο αυτόν, πείτε μου λίγο εσείς. Και καθόταν τώρα για τα γυαλιά του, την άλλη φορά τα κρακεράκια, τα γυαλιά. Μιλάμε για καταστάσεις, τσίρκο. Τσίρκο. Και ασχολούνται όλοι οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια με αυτό. Μιλάμε για ανοησίες. Αλλαγή ατζέντα. Γι' αυτό του είπα του Πασοξίδες. Ή είστε ανόητοι πολιτικά, ή είστε στημένοι. Για συνεταιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Άρα χου αυτό το θέμα, πάμε παρακάτω. Βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία, όχι με τις φωτιές, με τους λαθρομετανάστες. Πόσα χρόνια τα λέει η ελληνική λύση αυτά. Πόσα χρόνια. Και τι είναι αυτά που λέτε. Και είστε σκληροί και είστε ριστικοί και είστε φασίστες και είστε και απάνθρωποι και αυτά. Δεν τα βλέπετε τι γίνεται. Και φανταστείτε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, του ΟΗΕ, η εισβολή των παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα συγκριτικά με την Ισπανία είναι μεγαλύτερη σε αριθμό. Θέλω να πω ότι χτυπήστε ξύλο τι έχει να γίνει εδώ άμα ξεσηκωθούν καμιά μέρα όλοι αυτοί εδώ πέρα που κυκλοφορούν σαν τα φαντάσματα έξω. Που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά απέναντι σε αυτό τι έχουμε, το επικοινωνιακό κρεσέντο της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχουμε ένα σκληρό στο Υπουργείο Μετανάστευση, στο Πλεύρη. Και είναι πολύ σκληρή η μεταναστευτική πολιτική που ακολουθούμε και τίποτα. Ψέματα όλα. Βλέπετε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, για φοβερές καταστάσεις. Φοβερές καταστάσεις, πραγματικά. Γεια σου, Δεμιστοκλή μου. Καλημέρα σας, Ελληνίδες, Έλληνες, φίλες και φίλοι. Γεια σου, Δεμιστοκλή μου. Ωραίο, Δεμιστοκλή. Ο φίλος ο Αντώνης, καλησπέρα το πλαγιάρι. Καλό μήνα σε όλους με υγεία. Θέλουμε εκλογές. Δεν τους αντέχουμε άλλο. Αντώνη μου, και εμείς θέλουμε, αλλά βλέπεις. Δεν το κουνάνε από εκεί με τίποτα. Καλημέρα και καλό μήνα στον Κώστα Χίτα. Γεια σου, Κώστη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Κώστα μου. Καλή εκπομπή και καλό μήνα να έχεις. Επίσης, φίλε μου, Κωστή, να είσαι καλά. Πολλοί Κώστας μαζεύτηκε σήμερα. Τι γίνεται. Λοιπόν. Καλό μήνα, κύριε Χίτα. Έχουμε φτιάξει κράτος βολεμένων. Μια χαρακίδων που τρώνε και πίνουν εις βάρος μας. Τι λένε το μια χαρακίδων, θα πει, δεν το κατάλαβα. Καλημέρα Κώστα Μαχητή, Αντώνης Άμστερνταμ. Τι να κάνω ρε φίλε, προσπαθώ. Δίνω κι εγώ τις μάχες μου. Τι λέει εδώ, μεταξύ κράζουν λέει την ελληνική λύση για τις 50 ΕΕ αυτοί που αν βγουν με τον νόμο αυτό θα κάνουν τούμπες. Ναι ρε φίλε, από τη χαρά τους. Και δεύτερον, αν δεν υπάρχει αυτός ο νόμος, αναγκαστικά θέλοντας και εμείς θα πρέπει να συνεργαστούν αυτοί που λένε ότι δεν θέλουν. Ο Βελόπουλος λέει δεν συνεργάζομαι με κανένα, θέλω να κυβερνήσω. Ας κάνουν αυτοκριτική αυτοί που δεν ψηφίζουν, να μην υπάρχουν τέτοιοι νόμοι. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των πεσόντων ηρώων, πυροσβεστών. Τα βαθιά μας συλληπιτήρια, αλλά δυστυχώς φίλε, το κράτος αυτό τους στέρισε τα παιδιά τους. Το κράτος αυτό του στέρισε τα παιδιά τους. Είδατε το όχημα των δύο πυροσβεστών που κάηκαν. Πόσο παλιό ήτανε. Πρέπει να ήταν παιδιά 40-50 ετών. 40-50 ετών όχημα. Δεν υπάρχουν αυτά παιδιά. Μιλάμε για ρεμπέτα σκέρ και την ίδια ώρα χρήματα, αυτοκίνητα, λιμουζίνες, μετακλητή, διορισμένοι, στρατευμένοι, βολεμένοι, εκατομμύρια ευρώ και δεν έχουμε ένα μεστόλο, δεν έχουμε πυροσβεστικά οχήματα, δεν έχουμε αεροσκάφη, δεν έχουμε τίποτα. Μιλάμε για αηδία ρε παιδιά, πραγματικά αηδία. Και δεν είναι πλάκα πλέον, εδώ χάνεται κόσμο, σκοτώνονται άνθρωποι. Προφανώς τα βαθιά μας, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους ανθρώπους αυτούς, αλλά γιατί, ένα τεράστιο γιατί. Καλημέρα Κωνσταντίνε, χίτα από την Καλλιθέα. Όπα ρε γειτονάκι, δυστυχώς κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο έργο θεάτες. Τα πάντα είναι λέει, είμαστε απροετοίμαστοι. Το κακό είναι ότι επιτρέπει το κράτος στα καμένα να χτίζει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Οπότε είναι συνένοχοι σε αυτό που γίνεται, σωστό. Καλημέρα Έλληνες, καλημέρα Κώστα, καλό μήνα. Γεια σου Αγγελέ μου, να σε καλά. Καλημέρα κύριε Χίτα, καλό και ευλογημένο μήνα. Γιάννα από την Κομωτινή. Γεια σου Γιάννα μου, να σε καλά, αμήν. Με υγεία αυτό το μήνα, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά πραγματικά. Και να είμαστε όλοι μας πάντα υπό την σκέπη και την προστασία της Παναγίας μας. Να είμαστε πάντα υπό τη σκέπη και την προστασία της Παναγίας μας, κυρίες και κύριοι. Α, μεγάλη υπόθεση, Παναγίτσα μας βοηθάει, την έχουμε κοντά μας πάντα. Ρε τι γίνεται, τώρα πάω λίγο, συνεχίστε τα μηνύματά σας, στέλνετε κανονικά. Πάω λίγο, αλλάξε, αυτός ο τύπος παιδιά, ο Τσίπρας, πλέον μου δημιουργεί τόσο μεγάλη πολιτική απέχθεια και πολιτική αναγούλα. Δηλαδή ο τύπος δεν έχει το Θεό του, δεν έχει το Θεό του. Και είναι εσχρό πραγματικά. Τρώμα αντιγραφή ως ελληνική λύση στα όλα. Σε όλα το ξέρετε. Είδατε τι φάπες έφαγε αυτή, πώς λέγεται ρε, αυτό το κοριτσάκι που κατεβαίνει εδώ, που ήταν στη Νέα Δημοκρατία υποψήφια στην Άλφα Θεσσαλονίκη και βγήκε 14η και τώρα έχει κόμμα. Πώς τη λένε ρε εσύ. Ρε που ήταν υποψήφια, που ήταν γέννημα θρέμα ονεδίτησα, που ήταν στη Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια, που κατέβηκε υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Άλφα Θεσσαλονίκης και βγήκε 14η, 17η, δηλαδή 2-3 από το τέλος είχε περάσει μόνο, που μετά έρθει στην ελληνική λύση και παρακαλούσε και δεν την πήραμε, φυσικά την πετάξαμε τις κλωτσίες έξω και μετά πήγε, έκανε με τους Τζίμερους, με τον Μπογδάνο, με το κορίτσι. Πώς το λένε αυτοί, ρε. Πώς. Α, Λατινοπούλ, μπράβο είναι αυτή. Δεν τη θυμόμουν, ρε φίλε, εντάξει, με συγχωρείς. Λοιπόν. Βγήκε προχθές ένα κανάλι, την έβλεπα πριν κανένα μήνα. Κάτι έρθει, λέει τα flat tax. Τι λέτε κύριε, αυτά λέει ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση από το 19. Παπ, 1-0. Κάθε κατεργάζει στον πάγκο του, παιδιά, έτσι είναι. Να κλέβετε σωστά. Ή να αναγνωρίζετε και να λέτε, συμφωνώ, δεν είναι κακό αυτό. Εμείς λέμε, συμφωνούμε με την πρόταση του τάδε κόμματος, έχει μια λογική, θα τη στηρίξουμε. Την τάδε τροπολογία, την τάδε διάταξη, την τάδε πρόταση νόμου. Δεν κακό, ρε παιδιά, αυτό λέγεται πολιτικός πολιτισμός. Αλλά όχι να κλέβεις ρε φίλε και να το παρουσιάζεις τα δικό σου. Πόσο φθηνός μπορείς να γίνεις. Τσίπρας. Καλά τώρα μιλάμε. Παιδιά τώρα απευθύνομαι κυρίως στους Βορειοελλαδίτες που μας ακούτε κυρίως εδώ πέρα. Είναι δυνατόν να δίνετε προστά στον Τσίπρα? Σας θέλω σοβαρούς. Προσέξτε τι θα κάνετε, σας ξαναλέω. Και είναι σχρό λοιπόν. Τώρα αντιγραφεί πάλι την ελληνική λύση. Αυτοί οι ηγέτες εντός εισαγωγικών που καταδίκασαν κυρίες και κύριοι την Ελλάδα στη φτώχεια, και ένας από αυτούς είναι και ο Τσίπρας, εννοεί τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, αλλά και ο Τσίπρας, με το τρίτο μνημόνιο, με τις κομμετρητές τράπεζες, κομμένες συντάξεις, χίλια τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν έχουν καμία ηθική αξιοπρέπεια, καμία πολιτική ηθική αξιοπρέπεια, και αντιγράφουν τις προτάσεις που η ελληνική λύση τις διατυπώνει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελληνική, στην Βουλή. Πολλά χρόνια. Και εγγράφως το καταθέσαμε και το συζητήσαμε κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος. Εγώ ήμουνα το κερατό μου, το βερνικωμένο εισηγητής του Συντάγματος. Εγώ ήμουνα. Είχα την τιμή αυτή να είμαι. Η πρότασή μας ήταν συγκεκριμένη. Είναι πρόστιχο λοιπόν πολιτικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πουσάρουν τόσο πολύ τον Τσίπρα. Έλεος, επειδή θα κάνουμε μετό. Μας δημιουργείται αναγούλα. Έλεος. Να αναπαράγουν τώρα την είδηση, τώρα επειδή την ανέφερε ο Τσίπρας, το αγαπημένο παιδί. Απίστευτο. Το 80% της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης των υποχρεωμένων κομμάτων να κατευθύνεται υποχρεωτικά στην αποπληρωμή των τραπεζικών του δανείων. Όσοι εκλέγονται με αυτά τα κόμματα, βουλευτές, ευρωβουλευτές, να συνεισφέρουν υποχρεωτικά στο ύμισθο να αποζημιώσουν. Αυτά που λέμε εμείς κάθε χρόνο, να δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν με πλήρη διαφάνεια πόσα πραγματικά χρωστάει κάθε χρώμα. Όλοι αντιγράφουν την ελληνική λύση. Όλοι! Τους βλέπει η ντροπή και ντρέπεται πραγματικά για όλους αυτούς που μας αντιγράφουν. Εμείς δεν καταθέσαμε επισήμως στο Σύνταγμα. Εγώ ρε με τα χεράκια, μη μου εισηγητής. Δεν σας λέω ότι μου είπε κάποιος, άκουσα κτλ. Εγώ είμαι βουλευτής του Βελόπουλου. Εγώ ήμουν εισηγητής του Συντάγματος. Δικιά μας, του κόμματός μας, η πρόταση αυτή να μην έχουν κανένα δικαίωμα να κατεβαίνουν στις εκλογές όσες κόμματα χρωστάνε. Μιλάμε τώρα, παιδιά, είναι θεομπαίχτης ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει, σου λέω, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Τραγικές φιγούρες της πολιτικής. Και δεν μας απαντάει πού βρίσκει τα χρήματα να κάνει αυτές τις γκλάμουρ εκδηλώσεις που κάνει. Ποιος πληρώνει, ρε μαγκά. Ποιος πληρώνει, θα μας πεις. Άνεργος είσαι. Βουλευτής δεν είσαι. Δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου. Εσύ κόμπαζες και μας έλεγες ότι δεν είσαι από πλούσια οικογένεια και δεν έχεις αυτά και τα λοιπά. Στο ενίκιο μας λες ότι ζεις 500 ευρώ, βέβαια στο Σούνιο σε βίλα περαθαλάσσια. 500 ευρώ δεν νοικιάζεις ούτε το πάρκινγκ. 500 ευρώ στην Αθήνα λοιπόν, για να ξέρετε εσείς, σας το λέω εγώ, κάνει μία θέση στάθμευση στο Κολωνάκι. 300 κάπου αλλού. Και αυτός μένει σε φίλα σου. 500 ρε, να το χαλάσουμε ρε φίλε. Βρήκες έναν φιλάνθρωπο ιδιοκτήτη και μένεις εκεί. Πολύ ωραία, 500 ευρώ. Πώς ζεις ρε φίλε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε πώς ζεις? Τι, ποιο είναι το εισόδημά σου? Παίρνει κανένα χιλιάρικο, 1,5 χιλιάρικο η Μπέτη που την έκανες καθηγήτρια με το ζόρι? Τη φύτεψες? Εσύ δεν έχεις εισόδημα. Πώς ζεις ρε φίλε, πες μου λίγο. Με τα 5 χιλιάρικα? Ούτε καν τα βουλευτικά 5 χιλιάρικα έχεις, αφού δεν είσαι βουλευτής τώρα. Και τι να σε κλάσουν τα 5 χιλιάρικα? Σπίτι Αθήνα, σπίτι Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο πάνω, αυτοκίνητα κάτω. Παίζει αυτά, βενζίνες, ρεύματα, αέρια, αυτά. 2,5-3 χιλιάρικα πάγια. Πάγια είναι αυτά. Γραφεία, αυτά. Γραφείο είναι χιλιάρικο. Νίκια, ρεύματα, αυτά. Μια βάλε. Μια βάλε. Δεν τα έχεις ούτε καν αυτά. Άθλιος πολιτικά. Άθλιος πραγματικά. Θα κυνηγηθεί πολιτικά αλίπητα μέχρι όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Φτάνει πια με αυτόν τον τύπο. Πραγματικά φτάνει. Και απευθύνομαι και σε εσάς τους βορειολαδίτες. Έλεος! Πάω σε διαφημίσεις. Θυμίζω. Τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής στο Facebook αυτή τη στιγμή. Μπαίνετε στο Facebook, Focus FM, στην επίσημη σελίδα του Focus FM. Και πολύ καλά θα κάνετε να το κάνετε. Εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο. Τα μηνύματά σας τα περιμένω εκεί και θα τα διαβάσω με το που επιστρέψω. Επίσης, Viber 6907-483-484. Ξαναλέω, 6907-483-484. Πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με το που λένε μου.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
5: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
5: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Focus FM 103,6 στις επάλξεις. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Συνεχίζουμε. Γεια σου, Κώστα μου, Πισπυρίγκο. Καλημέρα, λέει από την Πάτρα. Παντού και πάντα ελληνική λύση. Κυριάκος Βελόπουλος, τίποτα άλλο. Καλημέρα από τη Ρωσία. Γεια σου, Ηλία μου, να σε καλά. Χαιρετισμούς και σε σένα και στη Ρωσία. Πώς περιμένουν, λέει ο Μητσοτάκης, να σεβαστεί τα αρχαία, λέει, ενώ φυτρώνουν αρχαία στην αυλή του. Συνέχισε τον αγώνα σου, Κώστα. Όχι, συγγνώμη, συνεχίστε τον αγώνα σας, Κώστα. Έχουμε μπλέξει με αντιγραφείς, με ψεύτες, με ανθρώπους δεν έχουν πρόγραμμα. Η ελληνική λύση ξεχωρίζει. Σαν τη μήγαμε στο γάλα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Αντώνης από Σάντο Ντομίνικο. Τώρα λέει σκλήθρο Φλόρινα σου, ωραία δροσιά, ωραία. Είμαστε original και όλοι οι άλλοι κάλπικοι. Λέει, φτάνει να το καταλάβει ο Έλληνας και όλοι οι πρώην. Υπάρχει λόγος που έγιναν πρώην. Σωστό. Ωραίο αυτό. Θα το λέω. Ο Πάγγελε, ωραία, ρε, καλό ταξίδι. Καλώς ήρθες στην πόλη μας, λέει. Όταν είσαι εδώ, σε ακούω πιο χαρούμενο. Ναι, είμαι πιο χαρούμενος. Α, όχι, καλημέρα Έλληνες, καλημέρα Κώστα, καλό μήνα, λέει ο Άγγελος. Καλώς ήρθες στην πόλη μας, λέει. Όταν είσαι εδώ, σε ακούω πιο χαρούμενο. Μόνο που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα, υπάρχει ελπίδα. Να σε καλά, ρε Άγγελε, να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένειά σου, τα κορίτσια σου, όλα που βλέπω εδώ στη φωτογραφία και να περάσετε τέλεια, καταπληκτικά. Θαλασσίτσα, βλέπω. Τι είναι αυτό, πλοίο, θάλασσα, δεν ξέρω τι είναι. Να περάσετε τέλεια όπου και αν είστε. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Φυσικά και χαίρομαι να γυρνάω σπίτι μου, στην πόλη μου, στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, στους φίλους μου, στους ανθρώπους μου. Φυσικά είναι η πόλη μου. Εδώ μεγάλωσα, ανδρώθηκα. Φυσικά. Καλό μήνα, καλώς 15 Αύγουστο να έχουμε από τα Ιωάννα. Καλή δύναμη, κύριε Χίτα, είμαστε μαζί σας. Γεια σου, φίλε μου, να είσαι καλά και σε σένα. Χαιρετισμού στην όμορφη Ήπειρο. Τη Λεβεντομάνα Ήπειρο, λέμε και όταν λέμε. Το εννοούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δω και εδώ τι γίνεται. Δευτερόλεπτα και πάμε στη Δόμνα Μιχαηλίδου με το inclusion. Inclusion, η οικογένεια είναι inclusion και δεν υπάρχει παραδοσιακή οικογένεια με μπαμπά, μπαμπά και 2-3 παιδιά. Είναι όλα inclusion και αυτά. Αυτήν η Νέα Δημοκρατία την έχει, κυρίες και κύριοι, υπουργό οικογένειας. Αυτό που είπα και στη Βουλή θα το πω και τώρα. Δεν είναι τόσο η εσχρότητα με την οποία τοποθετήθηκε για την ελληνική οικογένεια. Γιατί της διαφεύγει το κοριτσάκι αυτό της ομάδος αλήθειας. Το κοριτσάκι αυτό το οποίο μεγάλωσε και γαλουχήθηκε μέσα στα λεφτά, μέσα στη woke agenda, μέσα σε αυτά τα παιδιά που πήγαν στο εξωτερικό να σπουδάσουν, δεν έχουν πάει από τη Ελλάδα και τα λοιπά, γύρισαν πίσω και έχουν μια... Και την έβαλε αυτήν ο Μητσοτάκης, παιδιά. Τη γουοκίλα αυτήν, την έβαλε υπουργό οικογένειας. Για να βγει να μας πει, για να βγει να μας πει ότι δεν θα υπάρχει πλέον οικογένεια αυτή. Είναι η οικογένεια inclusion, συμπερίληψη, inclusion. Αντί να ασχοληθείς, ρε, με την ελληνική οικογένεια πραγματικά, αντί να στηρίξεις, ρε, τη μάνα και τον πατέρα, αντί να στηρίξεις τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια να πάνε να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να μείνουν στην Αθήνα, λέω, στην Ελλάδα, αντί να δώσεις πριν παραγωγικότητα, να δώσεις χρήματα να γεννήσουν παιδιά, αντί να στηρίξεις τα νέα ζευγάρια, αντί να πολεμήσουμε όλοι μαζί το μεγαλύτερο εχθρό της Ελλάδος που είναι το δημογραφικό. Μας μιλάς για συμπερίληψη, για inclusion και για περίεργες οικογένειες με 2 άντρες, 3 άντρες, 7 νομάς, 1 δωμά. Δεν τρέπεστε λίγο πραγματικά? Και αφού σε παρεξηγήσαμε και τα πες καλά, γιατί βγήκες την άλλη μέρα σαν τη βρεγμένη γάτα, έπιασε τα σίδη στην ΕΡΤ? Και προσέξτε και το σημειολογικό, το είπα και στη Βουλή, δηλαδή πόσο ήταν έτσι διαφορετική στο ύφος της την πρώτη μέρα που έλεγε τις αρλούμπες περί γουοκίλας, inclusion, συμπερίληψης και οικογένειας με 2 μπαμπάδες, με 1 μαμά και 1 παιδί και με 2 γελερό, όλα αυτά. Είχε ένα ύφος, εγώ τα ξέρω, εγώ είμαι υπουργός οικογένειας και είμαι και σε αυτό και τα λέω τώρα. Ενώ προχθές που πήγε να απολογηθεί, και εγώ είμαι ένα παιδί της πυρηνικής οικογένειας και το έθνος οφείλει πολλά στην πυρηνική οικογένεια και δεν εννοούσα αυτό και δεν εννοούσα εκείνο και... Δεν τράπηκες λίγο? Λίγο, ρε φίλε, δεν τράπηκες? Δεν τράπηκες λίγο? Αυτή η ελληνική οικογένεια, κυρία Μιχαηλίδου, στο είπα και στη Βουλή, θα το πω και τώρα για τους φίλους, είναι η μεγάλη διαφορά της Ελλάδος με όλα τα υπόλοιπα κράτη. Είναι αυτή η οικογένεια που κράτησε όρθια την Ελλάδα στα μεγάλα κύματα και δεν πνίγηκε. στον οικονομικό αφανισμό με τον οποίο απειλήθηκαν και εξοντώθηκαν οικονομικά οι Έλληνες. Η οικογένεια στάθηκε όρθια. Η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς. Πέραν τα παιδιά, δίναν χαρτζιλίκι, μαγείρευαν για όλη την οικογένεια, στηρίζαν το ζευγάρι, το νέο. Έμεινε η οικογένεια ενωμένη, ρε. Ενωμένη, αλλά πού να τα ξέρετε εσείς αυτά? Από τα αμερικάνικα κολέγια στα Χάρβαρ και τη Woke Agenda που υπηρετείτε, πού να τα ξέρετε εσείς αυτά? Δεν ντρέπεσαι λίγο που είσαι και υπουργός οικογένειας και δεν έχεις παραιτηθεί ακόμα? Έσχος! Έσχος πραγματικά. Να είχες την ευθυξία να παραιτηθείς και να πεις, αλλά δεν φταίς εσύ, γιατί εσύ, όπως είπαμε και στη Βουλή, εσύ, κυρία Μιχαηλίδου, είσαι το πρόσωπο του Μητσοτάκη. Εσύ είσαι ο Μητσοτάκης. Αυτά που πιστεύει ο πρωθυπουργός σου, αυτά κάνεις και εσύ. Γιατί αν υπήρχε ένας πρωθυπουργός που δεν θα σεβότανε την ελληνική οικογένεια, θα σ' είχε στείλει σπίτι σου το επόμενο δευτερόλεπτο, όχι την επόμενη ώρα. Αλλά σε κρατάει. Σε κρατάει. Μια χαρά του κάνεις τη δουλειά. Γουοκίλα, γουοκ, γουοκ ατζέντα. Όλα, όλα, όλα, όλα αχταρμάς. Όλα αχταρμάς, κυρίες και κύριοι. Αυτό, παγκοσμιοποίηση, γλομπαλισμός, αυτό υπηρετούν με θρησκευτική ευλάβεια. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κουκουέ, λέει, είναι ανακυκλωμένα παλιά υλικά. Τις επόμενες εκλογές δεν πρέπει να βρουν, πρέπει να βρουν ούτε την ψήφο τους. Θα πρέπει να οργανωθούμε παραλλαγικά ολικές απεργίες, να κλατάρει το σύστημα συνεχόμενες παραλαμβανόμενες. Μόνο έτσι θα πέσει αυτό το καθεστώς μέχρι την υπομονή του ελληνικά. Γεια σου, φιλαράκο μου. Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, λέει. It's all inclusive, λέει. Demonstration, όποιος σατανικούλης, λέει. Τέλος πάντων, παιδιά, τι να λέμε τώρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Καλό μήνα, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος δίνει πραγματικά μια φοβερή μάχη για αυτός, για να μπορέσουμε να σώσουμε την πατρίδα μας. Μάχες εντός και εκτός Βουλής. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Θα ήθελα να ήταν ο υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μία αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα, 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτωψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη? Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθεί σε απαλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη στις αφαλατώσεις. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με τον Λαθρεμπόριο και στο Βαριζογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάδι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέγξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέγξετε τον Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέγξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια. Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη, ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο, ο Βουλιάρδος πουλάει στον εγώ, στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, by bus το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turkstream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς, ο Ερντογάν, και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν? Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας? Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Πέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή. Αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος ο κύριε Παστάβρου μου, όχι λοιπόν, εσύ δεν του Πρωθυπουργού, τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι. Πήγε, έβαλε βέτο εκεί πέρα και αναφέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παστάβρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Τραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε. Δέτσι για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη? Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψε Προκοπίου. Το χειρότερο. Εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικό συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, Μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα. Όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα. Έκλεισε. Πάπλου κέτο. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Θα το πω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Δυστυχώς. Αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη. Σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ. Πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισαν 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο ομιλών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη, μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει και όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων,
2: copy-paste να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία η Κωμωδία και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω μα. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27. Η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, είναι η δουλειά μου. Ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει. Είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτό είστε ωραίος, είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1.000 ευρώ, 2.000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά, πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κύριου Γιώργη, ξέρω, από τον Κουρίο. 5% επί του τζίρου. Τρία, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε. Έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο. Τέρμα οι νταβατζίδες.
3: Focus 103,6.
0: Ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Εγώ στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για όλα. Να περάσετε καλά. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα, Κώστα, από Ευκαρπία. Πάμε μπροστά. Γεια σου, φίλε μου. Καλό μήνα σε όλους τους φόκους και τους ακροατές και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Υγεία για όλους. Να είσαι καλά. Σειρά μου, είμαστε στον Σάντους, πυλώνες της αρχαίας Ελλάδος, λέει. Α, σειρά ήμασταν. Α, οκ, δεν θυμάμαι. Αγγέλη, ήμασταν σειρά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα που και πάλι σε όλους. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κορυφώνονται σε όλη τη χώρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για το 15 Αύγουστο. Σε κάθε γωνιά της επικράτειας, χιλιάδες πιστοί προσέρχονται σε εκκλησίες, μοναστήρια και προσκυνήματα για να προσευχηθούν και να εκπληρώσουν τα δάματά τους. Σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης και εθνικής υπερηφάνειας, οι εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στην Ιμαθία. Όπως κάθε χρόνο, το ιστορικό μοναστήρι αποτελεί το επίκεντρο των εορτασμών στη Βόρεια Ελλάδα, με πλήθος πιστών από κάθε γωνιά του κόσμου να έχει συρρεύσει για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας. Χιλιάδες προσκυνητές βρίσκονται στην Τίνο, το νησί της Μεγαλόχαρης και στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας και εκατονταπηγιανή της Πάρου στο επίκεντρο μεγάλων θρησκευτικών εκδηλώσεων. Ξεχωριστός είναι ο εορτασμός στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρό Κάστρο του Δήμου Βοΐου Κοζάνης με το έθιμο των καβαλάριδων της Σιάτιστας. Οι πίσω από τη Σιάτιστα και την ευρύτερη περιοχή φθάνουν στο μοναστήρι πάνω σε καταστόλιστα άλογα. Στην Πάτμο, το νησί της Ορθοδοξίας, όπου βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι της Αποκάλυψης, ο 15 Αύγουστος γιορτάζεται επίσης με ιδιαίτερη κατάνοιξη. Ανεστάλησαν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και πανηγύρια στο Δήμο Κασάνδρας στη Χαλκιδική λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί άνεμοι και παραμένει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Από το πρώτο φως της ημέρας, δύο καναντέρ ξεκίνησαν ρήψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ελικόπτερο. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν μέσα στις καμένες εκτάσεις, επεμβαίνοντας άμεσα όπου εντοπίζονται μικρές διάσπαρτες εστίες, καπνίζοντα δέντρα ή εμφανίζονται νέες φλόγες. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και σήμερα οι αρμόδιες αρχές, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη ζώνη πολύ ψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες και η ενέργεια επιτήρηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η Γρανάδα στην Νότια Ισπανία λόγω σεισμού 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα, με τουλάχιστον 40 μετασεισμούς να ακολουθούν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Τοπικές νεφώσεις σήμερα με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Στον νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
1: Είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός.

0: το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα.

0: Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται στο Ιόνιο? Έχουμε βρει ένα ντρόν με πυρομαχικά. Τώρα βρίσκουν στην Πρέβεζα μια ανάρκη. Θέλουν οι Ουκρανοί να εμπλέξουν τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί έχουν μια βάση στη Μισράτα με 200 άτομα τα οποία είναι ειδικευμένα πάνω στα USV, δηλαδή στα θαλάσσια ντρόν, είναι γνωστό. Τώρα, από εκεί και μετά, μένει να δούμε τη διαδρομή που έχει

0: Νευρεφέν USB, το οποίο είναι ουκρανικής προέλευσης, ούτως ώστε να μας πούνε οι αρχές από πού ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος του και η διαδρομή του. Γιατί το νούμερο ένα συλλογισμό τον οποίο κάνουμε είναι ότι έφυγε από τη Μισράτα της Λιβύης, όπου υπάρχει εκεί, όπως είπα, η ουκρανική αντιπροσωπεία. Στόχος αυτών είναι ο εντός εισαγωγικών ή εκτός σκιώδης στόλος της Ρωσίας που μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βεβαίως αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι όπως πολύ σωστά προείπατε, ουσιαστικά διαδραματίζεται εντός της ελληνικής κυριαρχίας και από εκεί και μετά η εμπλοκή της χώρας μας, άθελά της, ισχύει. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή αυτά τα ντρόν, τα θαλάσσια, έχουν βεληνικές περίπου γύρω στα 800 χιλιόμετρα, βολεύει δεν είναι η σωστή λέξη, ανταποκρίνεται η απόσταση από την Ισράτα μέχρι την Λευκάδα να είναι τέτοια, άρα η πιθανότητα ενισχύεται. Όμως εγώ, κύριε Γρηγόρη, θα θέσω υπόψη σας δύο παραμέτρους, γιατί αυτά που λέμε είναι εικασίες. Αυτά που θα σας πω όμως είναι γεγονότα τα οποία δεν επιτρέπονταν στη συζήτηση. Το πρώτο γεγονός είναι ότι την περίοδο αυτή διεξάγεται στον Άραξο η νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, στην οποία μετέχει φυσικά η χώρα μας, είναι αεροπορική άσκηση, και μετέχουν συνολικά από χώρες του ΝΑΤΟ 50 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο site, παραλαμβάνω, της πολεμικής αεροπορίας, της δικής μας, οι ασκήσεις είναι εναέριες και έχουν μεταξύ άλλων και την εξέταση αεροπορικών επιχειρήσεων κατά θαλασσίων στόχων και, προσέξτε, και παρεμβολών. Κρατάμε λοιπόν τη λέξη παρεμβολές. Τώρα, το συγκεκριμένο ουκρανικό USB δεν βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά βρέθηκε σε μια σπηλιά. Γιατί ενώ ήταν σε κατάσταση λειτουργίας, αυτό παρατέμπει ότι το συγκεκριμένο οδηγήθηκε εκεί και δεν παρασύρθηκε όπως λέγεται. Γιατί εφόσον είναι σε κατάσταση λειτουργίας, πηγαίνει κάπου, γιατί όμως, για να καλυφθεί από την εναέρια επικύρηση. Διότι ως γνωστόν στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά, από πάνω από τον αέρα, δεν μπορεί να ανιτευτεί ούτε από δορυφόρο, ούτε από κάποιο πτυτικό μέσο. Αυτά λοιπόν είναι δύο σοβαρότατες παράμετροι, οι οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βρέθηκε λίγες μέρες αφού η χώρα μας, χτυπώντας την πόρτα της Ουκρανίας για συμπαραγωγή θαλασσίων ντρόν, την βρήκε ανοιχτή, αλλά προσέξτε με μια προϋπόθεση, ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια ντρόν δεν θα χρησιμοποιούνται στο Αιγαίο. Παράμετρος, ρήτρα, την οποία θέλουν να βάλουν οι Ουκρανοί φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα φυλαράκια τους του Τούρκου. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά δεν παρατέμπουν σε κάποιο τυχαίο γεγονός κατά την άποψή μου και περιμένουμε να δούμε την επίσημη έκθεση, πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές.
1: Θέλω να μου εξηγήσετε και για την Άρκη που βρέθηκε στην Πρέβεζα. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, για ποιο λόγο να υπήρχε εκεί μία Άρκη?
0: Είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, η Πρέβεζα είναι ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά μετά την Ουγουμενίτσα είναι το βορειότερο λιμάνι της ελληνικής επικράτειας. Εκεί λοιπόν είναι, πρώτα είναι η Πάτρα, αρχίζοντας από τον Κορυδιακό κόλπο, μετά είναι ο Αστακός του Λοακαρδανίας, μετά είναι η Πρέβεζα και μετά είναι η Ουμενίτσα. Πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο γεγονότα. Και πρέπει να συνδυαστούν, δηλαδή, γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή, γιατί λευκά δεν απέναντι την πρέβεζα, έτσι. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή υπάρχουν δύο σημαντικά ευρήματα. Πρέπει να μας πούνε οι αρχές, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διερευνήσουν το θέμα του USB και ακολούθως να το συνδυάσουμε αυτό με την ανέβραση της Νάρκης. Επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι το οποίο, πώς να πω, να μας φαρμένει στο μυαλό, διότι στην πρόβλημα δεν υπάρχει και κάποια στρατιωτική βάση της Ελλάδος εκεί.
1: Άρα πιστεύετε κι εσείς ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει σε πόλεμο?
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όταν λέτε σε πόλεμο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνες ημερομηνίες 16 με 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες από τώρα. Διότι σε λίγες μέρες από τώρα, αυτές τις 5 μέρες, θα διεξαχθεί η τελική φάση της τουρκικής διακλαδικής ασκήσεως ΕΦΕΣ, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και η οποία αυτή θα διεξαχθεί απέναντι από τη Σάμου στην περιοχή της Μύρνης, στη Θερίχη Σάμου, στον κόλπο του Ντογκάμπεϊ. Αυτή η άσκηση είναι πρόβα γενεράλε, όπου οι Τούρκοι δοκιμάζουν τα οπλικά τους συστήματα και τις τακτικές τους, το δόγμα τους, που ουσιαστικά η τελική φάση της άσκησης του περιλαμβάνει μία απόβαση σε κάποιο νησί. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια? Δοκιμάζουν σχέδια επιχειρησιακά για κατάληψη νησιών μας στο Αιγαίο. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θέλουν, διαβάζονται και στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο Ερντογάν παίρνει προσψήφιση στην τουρκική βουλή όλες τις προβλέψεις του παράνομου ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας. Ουσιαστικά εκχωρεί κανόνες εμπλοκής στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό και στην τουρκική ακτοφυλακή με βάση αυτό το παράνομο ιδεολόγημα το δικό του, που θέλει το μισό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα και όλη τη θαλάσσια περιοχή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων της ακτογραμμής Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης μέχρι την Κύπρο να ανήκει στα όρια της τουρκικής δικαιοδοσίας. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον επί προσωπικού εγώ τις θεωρώ σαν ημέρες που θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, παύλα εκφάνσεις τουρκικών προκλήσεων. Τώρα, από εκεί και μετά, το αν αυτές και μέχρι πού θα το τραβήξουν οι Τούρκοι και ποια απάντηση θα πάρουν από εμάς, εννοείται, μπορούν να μας ριμπρώξουν σε μια κρίση, παύλα στρατιωτική αναμέτρηση, αυτό μένει να το δούμε. Εγώ θέτω υπόψη πάντως ότι οι Τούρκοι είναι σφόδρα ενοχλημένοι από το γεγονός της ελληνογαλλικής επικαιροποιημένης για τα επόμενα 5 χρόνια αμυντικής συνεργασίας, για το γεγονός ότι η Γαλλία με την Κύπρο τα έχουν βρει ούτως ώστε να δούμε γαλλικές ενόπλες δυνάμεις στη Μεγαλόνησο το επόμενο χρονικό διάστημα, και επίσης από το γεγονός ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος πλέον έχουν θυμεντώσει εντός εισαγωγικών τη συμμαχία τους, κάτι το οποίο είναι αρνητικότατο, έτσι το εκλαμβάνουν οι Τούρκοι, ότι στρέφεται εναντίον τους, από δεν στρέφεται εναντίον τους, η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να συμπράττει συμφωνίες, όπως άλλωστε έχουν συμπράξει και κατά κόρον οι Τούρκοι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα στην άσκηση ΕΦΕΣ, εμείς θα δούμε Αζέρους και Πακιστανούς να μετέχουν, καθώς επίσης και Λιβύους.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παναγιώτη, να σας ακούμε πιο καθαρά.
0: Ναι, μισό λεπτό για να το κάνω ακόμα καθαρότερο. Με ακούτε τώρα καλύτερα?
1: Τώρα ναι, θα συμμετέχουν οι Πακιστανοί και τι άλλο λέγατε?
0: Ναι, θα δούμε λοιπόν Αζέρους, Πακιστανούς και από τις δύο φράξες της Λιβύης, δηλαδή και από τη Δυτική Λιβύη και από την Ανατολική, έχουν πάει δυνάμεις οι οποίες θα μετέχουν στην άσκηση ΕΦΕΣ. Εμείς τι έπρεπε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να κάνουμε, όταν αυτοί θα αναλάβουν κάποια πολεμική αποστολή τα πλαίσια της ασκήσεως κάποιο πολεμικό σενάριο. Και θέτω υπόψη σας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία κινείται να δημιουργήσει το φοιτητικό τετράγωνο με Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ενώ παράλληλα υπάρχει και η διακήρυξη της Σούσα, την οποία εμείς την έχουμε περάσει στα πολύ ψηλά, η οποία είναι μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν, που τι προβλέπει, ό,τι προβλέπει ακριβώς η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα έρθει σε στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία,
1: ναι,
0: βάσει της διακήρυξης της Σούσα θα έχει να αντιμετωπίσει και το Αζερμπαϊτζάν. Αυτό λέει η διακήρυξη τους. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Ελλάδα χτίζει την
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αν δεν αποδεχθούμε την εκμετάλλευση του Αιγαίου, θα μας κάνουν επίθεση.
0: Κοιτάξτε, για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια ότι υπήρχαν κάποιες παρασκηνιακές στα πλαίσια των διερευνητικών επαφών το 2003, αρχικά επισημήτη, ότι έγινε μια τέτοια ανάλογη κίνηση το 2011 που να περιλαμβάνει την επέκταση της ελληνικής ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδος, συγγνώμη, που να περιλαμβάνει την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, που είναι ουσιαστικά εθνική κυριαρχία, όχι στα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια, αλλά κατά τόπου σαλαμοποιημένου, δηλαδή στα παράλια, τα υπηρωτικά παράλια και την Εύβοια στα 12 ναυτικά μίλια, αλλού στα 9, αλλού στα 10, αλλού στα 8 κλπ. Τέτοια πράγματα απεργαζόντουσαν. Φυσικά, αυτά όλα έχουν μείνει θεωρητικά στο στάδιο των συζητήσεων από το 2011 και μετά. Τώρα το τι γίνεται παρασκηνιακά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Φερέτη.
1: Δεν λέω για τα παρασκηνιακά. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τον τρόπο σκέψης σας. Θεωρείτε το ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη, το ότι σε περίπτωση ας πούμε που πει ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτό που λέει η Τουρκία, η οποία είναι ξεκάθαρο το ότι επιτίθεται. Εμείς θέλουμε να κάνουμε επέκταση, για παράδειγμα, στα 12 ναυτικά μίλια. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι. Αλλά θα επιτεθεί η Τουρκία σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ?
0: Κοιτάξτε, το κάζους μπέλι για αυτό το έχει. Και γι' αυτό η Ελλάδα.
1: Τι συμφέρει δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, για να καταλάβω θέλω. Τι συμφέρει δηλαδή να κάνει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα μας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση αυτά τα οποία είδαμε στην Κύπρο και με βάση τις δηλώσεις Μακρόν και με βάση τις δηλώσεις Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα μας υποστηρίξουν. Το θέμα, ξέρετε όμως ποιο είναι, ότι ο Τούρκος καταλαβαίνει τη γλώσσα της αποφασιστικότητας και της ισχύως. Εμείς αυτή τη στιγμή, εάν προκληθούμε, θα πρέπει να απαντήσουμε. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα απαντήσουμε. Διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπέρτερη της τουρκικής. Έτσι. Το θέμα είναι θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ισχύ εάν ο Τούρκος θελήσει de facto να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Προσέξτε, διότι τη γαλάζια πατρίδα μέχρι στιγμής τη βλέπουμε να επιχειρεί να την κάνει νοτίως του Αιγαίου προς την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι θα επιχειρήσει να την επιβάλλει και στο εσωτερικό, στην ελληνική θάλασσα στο Αιγαίο. Αυτό μένει να το δούμε. Βεβαίως αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι το πασιφανές. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε κάποιο άλλο κράτος? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά μέλος του ΝΑΤΟ είναι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ όποτε τη συμφέρει και όποτε δεν τη συμφέρει δεν είναι, το αγνοεί. Έτσι, είναι κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία δεν ακολούθησε τις κυρώσεις και δέχεται πακτολό Ρώσων τουριστών είναι η Τουρκία. Γιατί λοιπόν θεωρούμε ως δεδομένο ότι η Τουρκία θα συνεπιστεί λόγω ΝΑΤΟ? Βεβαίως η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μπει στο σκληρό πυρήνα, στο σκληρό στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο διακαής της πόθος Και αυτό δεν το κάνει από κανένα λόγο ότι θέλει να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Είναι δούριος ύπος, κύριε Παναγιώτη.
0: Ορίστε.
1: Λειτουργεί σαν δούριος ύπος.
0: Βεβαίως. Πασιφανέστατα λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Το έχει αποδείξει άλλωστε με την Αστάνα που πέθανε το μέλλον της Συρίας. Ποιος? Η Ρωσία, το Ιράκ και η Τουρκία. Δεν ήταν πουθενά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες παρούσες στις συνδιασκέψεις της Αστάνα που γίνανε μεταξύ του Ερντογάν, του Πούτιν και του εκλειπώντος Χαμενή. Δεν ήταν πουθενά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα εκεί. Άρα αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι, επειδή η Ελλάδα έχει θέσει βέτο στο να μπει η Τουρκία στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής, στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του κάζου μέλη. Είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να μπει μια χώρα στο σκληρό πυρήνα όταν μας απειλεί και να το επιτρέψουμε εμείς και η Κύπρος. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λοιπόν επιδιώκει είναι τι να κάνει, να χρησιμοποιήσει τον όγκο του στρατού της σύν την αμυντική της βιομηχανία σαν βέλεαρ στους Ευρωπαίους, ούτως ώστε να την βάλουν από το παράθυρο. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών, και γι' αυτό η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιλέξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα διετίας, έτσι, όχι μηνών, έχει επιλέξει μια άλλη οδό. Κλείνει συμφωνίες, οι αμυντικές της εταιρείες κλείνουν συμφωνίες με αμυντικές εταιρείες πρωτίστως της Ισπανίας και δευτερευόντως της Ιταλίας. Και βάσει πληροφοριών, πριν από 20 περίπου ημέρες, γερμανική αντιπροσωπεία, Γερμανία εξωματική δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, επισκέφθηκαν τον άξαθμο του Αξάλ, ο οποίος βρίσκεται έναντι Ρόδου, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες. Και τους έγινε παρουσίαση υπό συνθήκες που να προσομοιάζουν με μάχη των τουρκικών θαλάσσιων ντρόν, των USV, και των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε, η Τουρκία πάει να κάνει bypass στο βέτο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσεγγίζοντας την Ισπανία, η οποία έχει δώσει πολύ άσχημα δείγματα σε βάρος της χώρας μας, συμπράττοντας με την Τουρκία. Υπενθυμίζω ότι και το Ανατολού, το οποίο είναι το αμφίβιο πλοίο πολλαπλών αποστόλων, που είναι ουσιαστικά ένα ελικοπτεροπόρο και μπορεί να φιλοξενήσει και τα τυμπητρία, τα ντρόν, τα μπαϊρακτά, είναι φτιαγμένο με τεχνογνωσία από τους Ισπανούς. Έτσι. Και ευκάτως βλέπουμε και ένα πάντρεμα τουρκικής εταιρείας ντρόν με αντίστοιχη ιταλική, ούτως ώστε να υπάρχει συμπαραγωγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάνε να τριπλάρουν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπουν από το παράθυρο οι Τούρκοι στον πυρήνα, το σκληρό στρατιωτικό πυρήνα των Βρυξελών.
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από όσο γνωρίζω, πλέον και οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην Ουκρανία και στον πόλεμό της και στο πώς η Ελλάδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με οπλισμό και με χρήματα. Και αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί, μέσα από αυτά που έχετε αναλύσει, από ό,τι φαίνεται, επιλέγουν και αυτοί τους Τούρκους.
0: Ναι, με την Τουρκία υπάρχει το πρόγραμμα των κορβετών Αντά, το οποίο το έχουν για λογαριασμό της Ουκρανίας, δηλαδή οι Τούρκοι θα κατασκευάσουν κορβέτες τις οποίες στέλνουν οι Ουκρανοί για την αναστήθαση του πολεμικού ναυτικού. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Έτσι, οι Τούρκοι βέβαια έχουν επιλεγεί από τους Ουκρανούς, διότι κακά τα ψέματα, με το που τους δώσανε η Τουρκία, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, να θυμίσω, με τη Ρωσία, ήταν αυτή η οποία προμήθευσε τους Ουκρανούς με ντρόν Bayraktar, τα TB2, τα πρώτα ντρόν, τα οποία φυσικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι Ρώσοι προσαρμοστήκανε στη νέα αυτή μορφή με αντιντρόν συστήματα και με ηλεκτρονικά μέσα, πλέον έχουμε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε για τα TB2 Bayraktar, για τη δράση τους. Όμως αυτό που έκανε η Τουρκία στην αρχή, της άνοιξε την πόρτα για συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών. Και γιατί παρακαλώ ο Ερντογάν ήθελε αυτή την συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών? Γιατί πολύ απλά οι Ουκρανοί ήταν πρωτοπόροι και είναι η Ουκρανική αμυντική βιομηχανία σε κινητήρες, στους οποίους έπασε η Τουρκία. Και τελικά μέσω αυτής της συνεργασίας ο Ερντογάν κατάφερε και να καρποθεί το know-how, δηλαδή την τεχνογνωσία των Ουκρανικών κινητήρων για δικά του ελικόπτερα, έτσι. Καθώς επίσης και σε συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της εταιρείας του γαμπρού του Ερντογάν, του Bayraktar, να αποφασιστεί να γίνει, να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο συμπαραγωγής ντρόν στην Ουκρανία. Μεταξύ των δύο χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, στην όλη υπόθεση και το γεγονός ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία ουσιαστικά έχει παρέμβει εκεί για τον διάβολο των φορτηγών πλοίων με σιτηρά από την Ουκρανία και έγιναν συναντήσεις με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους ο φίλος μας εντός εισαγωγικών Ζελένσκι μας γυρίζει την πλάτη.
1: Άρα τζάμπα βοηθήσαμε την Ουκρανία, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό.
0: Εμείς εκείνο το οποίο καταφέραμε βοηθώντας την Ουκρανία, επιτρέψτε μου να πω ότι έγινε στα πλαίσια ότι η Ελλάδα συμπορεύτηκε και ακολούθησε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δείγμα θα ήταν κέρδος για την πατρίδα μας, εάν οι Ουκρανοί δεν έβαζαν βέτο στη συμπαραγωγή που σας είπα στις αρχές της συνέντευξής μου σε εμάς, ούτως ώστε από τα συμπαραγόμενα USV, τα θαλάσσια ντρόν, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάντου, να χρησιμοποιούνται λοιπόν και στο Αιγαίο. Τώρα όμως υπάρχει μία άλλη παράμετρος, την οποία θέλω να θέσω υπόψη μας και την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά. Είναι η εκμεταλλευσιμότητα από τους φορείς, από την Ελλάδα, από τους επίσημους φορείς, του γεγονότος ότι αυτό το ουκρανικής κατασκευής ντρόν βρέθηκε στη Λευκάδα. Βρέθηκε εντός ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, οι ένοπλες δυνάμεις το έχουν μεταφέρει σε ασφαλή χώρα, εφόσον πρώτα ανατείναξαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που υπάρχουν, και τώρα αναμένουμε να το κάνουν φύλλο και φτερό, και από εκεί και μετά να αποκτήσουμε το know-how, την τεχνογνωσία, για να κατασκευάσουμε καλύτερα, τα ίδια και ακόμα καλύτερα θαλάσσια ντρόν στο Αιγαίο. Διότι, αγαπητοί κύριε Σερετή, ένας τομέας στον οποίο καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τα Ραφάλ, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τις Μπελαρά, όμως εγώ θα επισημάνω κάτι. Τόσο ο Ρωσοκρατικός πόλεμος, όσο και ο νυν πόλεμος που είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς, κατέληξε τι, ότι μικρά σε αξία, σε θεματική αξία μέσα, όπως είναι τα υπτάμενα και τα θαλάσσια ντρόν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στα νέα στρατιωτικά δόγματα διεξαγωγής τους. Κοινώς, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα τρομακτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Έχει 2.000 έχει χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ντρόν, τα καμικάζι, τα θαλάσσια, τα οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι υπερσύγχρονα πυρπολικά. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κανάρης ο Πιπίνος στην επανάσταση του 21, με τραγικά αποτελέσματα για τους Τούρκους, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και των χιλιάδων νησιών που έχουμε εμείς στο Αιγαίο, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, οι οποίοι σε κάθε νησί να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά, που να εφαρμόζουν μία άρνηση θαλάσσιας πρόσβασης στο Αιγαίο στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στον αέρα με ντρόν, στα οποία είναι φθηνά και δεν κοστίζουν, δεν έχουν το κόστος που έχουν οι πυράβλοι. Δηλαδή αρκεί να σας πω ότι αυτό το drone το οποίο πιάσαμε στο Λευκάδα κοστίζει γύρω στις 272-273.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 250.000 ευρώ. Και φανταστείτε λοιπόν με 100 τέτοια να έχεις τη διάθεσή σου στην περιοχή των 12 νήσων. Έτσι. Οπωσδήποτε, λόγω του πλέγματος των νησιών που είναι η μία νησίδα μας, κοντά στο άλλο νησί και πάει λέγοντας, δημιουργείς ένα τείχος προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης παρακαλώ, διότι θα είναι προκομπός του στόλου μας αυτά τα συγκεκριμένα, διότι δεν έχουν μόνο αποστολές να ανατινάζουν την πλοία, έχουν και επιτήρησης, έχουν και θαλάσσιας επιτήρησης, ούτως ώστε να πιάνουν οτιδήποτε κίνηση πάει να εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα αέρια ντρόν, το ίδιο ακριβώς και ακόμα καλύτερα, πράγμα το οποίο το βλέπουμε ότι το εφαρμόζουν οι Ρώσοι πρωτίστως, το εφάρμοσαν οι Ρώσοι στον πόλεμο στην Ουκρανία και δευτερευόντως οι Ουκρανοί το αντέγραψαν φυσικά, που είναι η χρήση των UGV, που τι είναι, είναι τα χερσαία ντρόν. Δεν φανταστείτε ότι είναι τίποτα άλλο, φανταστείτε ένα όχημα με επίστριες, ένα μίνι άρμα το οποίο να είναι μήκος 2 μέτρων και ύψος 1,5 μέτρο, το οποίο απάνω έχει είτε πολυβόλα είτε εκτοξευτή βλημάτων, αντιαρματικών, όλμων κλπ. Και έχει πάνω θερμικά και κάμερες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση αναλογιστείτε ότι αυτό θα είναι μια τεράστια καινοτομία για τη διεξαγωγή των μαχών. Μάλιστα πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα πριν από κανένα μήνα, μέσω πάλι ενημέρωσης από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, υπόθηκε ότι ένα τέτοιο τμήμα τέλος πάντων από αυτά τα UGV, τα επίγεια ρομπότ, κατάφερε να ανασχέσει μια ρωσική επίθεση σε κάποιο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχουν στρατιώτες, υπήρχαν σε απομακρυσμό για πόσα συγχειριστές. Εμείς σε τι μειονεκτούμε έναντι της Τουρκίας? Στον όγκο δυνάμεων, στον αριθμό. Άρα όπως καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα, η μαζική παραγωγή από την αμυντική μας βιομηχανία ή η μαζική αγορά μέχρι να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η αμυντική μας βιομηχανία, είναι
1: επιτακτική. Οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες έχει αποσταθεροποιήσει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει στόχο να πάμε σε ένα νατοϊκό στρατό, θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πιθανό χτύπημα?
0: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι ισχυρότερη της τουρκικής. Η Ελλάδα προσέθεσε το Κίμων, τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει και η δεύτερη φρεγάτα μας, θα πάρει τις φρεγάτες, δηλαδή κάνει κινήσεις εξοπλιστικές που όντως επαυξάνουν τη μαχητική ισχύ και τη θωράκιση της πατρίδας. Τώρα από εκεί και μετά θα πρέπει να στραφούμε σε αυτά τα τρία που είπα, τα UAV, USV και UGV, δηλαδή ουσιαστικά τα μη επανδρωμένα εναέρια, θαλάσσια και επίγεια συστήματα, για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο η άμυνα μας. Πάντως, εκείνο το οποίο εγώ τουλάχιστον ως απόστρατος εξωματικός αντιλαμβάνομαι, είναι ότι οι γείτονες έχουν εφαρμόσει σταδιακά, έχουν εντάξει σε πολεμικές αναμετρήσεις τα ντρόν τους με θετικά αποτελέσματα. Και μπορεί αυτό να έγινε στη Συρία και στη Λιβύη που ήταν διαλυμένες χώρες από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά το κάνανε και στον Ναγκόρνο Καραμπάχ από ωφελία του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι, συνεπώς εμείς εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε εναρμονισμένοι στα σύγχρονα πολεμικά δόγματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και από τον εστάτως διαμορφωμένο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Ένας, ας πούμε, τομέας στρατηγικός που η Ελλάδα κολλαίνει κατά την άποψή μου έναντι της Τουρκίας, είναι ποιος? Είναι αυτός που έχει χτίσει τη ραχοκοκαλιά της άμυνάς της στο Ιράν. Ποιος είναι? Η πύραυλη εδάφους εδάφους και τα ντρόν. Η πύραυλη εδάφους εδάφους στην Ελλάδα είναι λίγη αριθμητικά και σε βεληνικές μικρό. Δηλαδή, φανταστείτε εάν εμείς, όπως έχουν οι Ιρανοί, σκαμμένο την οροσειρά του Κοραμσάρ και έχουν μέσα τους πυράβλους τους, εδάφους εδάφους, στις στοές κλπ. Και απειλούν με αυτούς την υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αν είχε κάτι ανάλογο προμηθευτεί ή κατασκευάσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, ούτως ώστε να μπορεί να πλήξει την τουρκική ενδοχώρα από την πίνδο. Για να το πούμε πιο λιάνα, δεν χρειάζεται δηλαδή να προωθηθούν μέχρι τα νησιά λόγω βεληνικούς, από την ελληνική ενδοχώρα να μπορούν να πλήξουν κάτι εφάμιλο το οποίο κάνουν οι Ιρανοί με τα στενά του Ορμούς. Αυτή λοιπόν είναι κάτι τομείς στους οποίους εμείς είμαστε πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Και τέλος κλείνω επισημένοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν κατέληξε τι, τις υπερκαταναλώσεις των πυράβλων Patriot και των αντιεροπορικών συστημάτων των Ισραηλινών και το φαντ του Αμερικανικού απέναντι στην πανσπερμία των ντρόν και των πυράβλων των Ιρανών. Δηλαδή ο κορεσμός της αεράμινας της ελληνικής από τα τουρκικά ντρόν και τους πυράβλους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε μια στρατιωτική αναμέτρηση. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ό,τι έκανε και η Ουκρανία στον πόλεμο με την Ρωσία. Σε κάποια φάση θα λιγοστέψουν τόσο πολύ τα πυροβληματικά τα οποία θα κάνεις επιλεκτικό χτυπήματα κατά των στόχων. Να αποτέλεσμα να περνάει, να τριψιέται η αεράμινα η δική μας. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία φυσικά και οι Έλληνες αξιωματικοί επιτελείς απεργάζονται και προσπαθούν για να αποτρέψουν τον τουρκικό κίνδυνο και αν η Τουρκία δεν πιστεί να δοκιμάσουν την ισχύ των ελληνικών όπλων εάν και εφόσον το θελήσουν.
1: Πολύ φοβάμαι, κύριε Παναγιώτη, ότι δεν μπορεί να έρθει ανατροπή, ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε προτεκτοράτο και ότι δυστυχώς οι ξένες δυνάμεις θα μας κάνουν ό,τι θέλουν και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όχι απλά να κινδυνεύουμε, αλλά να χάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφω, αλλά θεωρώ ότι μακροχρόνια είναι και μια μεγάλη αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, κύριε Φερέτη, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα λόγω της γεωγραφικής θέσεως και περιοχής οι Αμερικανοί, το είδαμε με το LNG, τον κάθετο διάδρομο που είναι η εισαγωγή του αμερικανικού φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ένα, το βλέπουμε από την Γαλλία η οποία θέλει στην όλη υπόθεση να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Το βλέπουμε με το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε χτίσει μια πολύ καλή συμμαχία, διότι βλέπουν λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, το Ισραήλ είναι μια στενόμακρη λωρίδα γης, ότι στρατηγικό βάθος το Ισραήλ δεν έχει και πρέπει να έχει και γι' αυτό θέλουν τη θάλασσα και θέλουν τις ναυτικές δυνάμεις που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στην περιοχή, διότι η Τουρκία απέδειξε έναντι του Ισραήλ ότι είναι παντελώς εχθρική. Έτσι, και αυτό δεν αναμένω εγώ τουλάχιστον για την επόμενη 20ετία να ανακάμψει. Έτσι, και είμαι κάθετος αυτό το οποίο σας λέω. Συνεπώς, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη, έχει ισχυρή αεροπορία, έχει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Βεβαίως ο εχθρός του ισχυρού του καλού είναι το καλύτερο. Και φυσικά το γεγονός ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω του ότι θα δούμε τη στρατιωτική άμποτη του Τραμπ, διότι ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα μειώσει τις δυνάμεις στη Γερμανία. Αναμένω να πράξει το ίδιο και στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι οποίες κατά τον Τραμπ δεν τήρησαν συμμαχική στάση. Άρα το Αιγαίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια θάλασσα στην οποία δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική διένεξη, αλλά είναι μια θάλασσα στην οποία η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλά διεθνή συμφέροντα οικονομικής υφής και γεωπολιτικής υφής. Τώρα, η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατεί στη δημιουργία του ευρωπαϊκού στρατιωτικού πυλώνα της Ένωσης, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια από σήμερα να είναι σε στοιχειώδη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο σημαντικό πέραν της οικονομικής διάστασης και της στρατιωτικής σε διάφορα πεδία μαχών ή διενέξεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι που πρέπει, αυτοί είναι οι πυλώνες που πρέπει να στραφεί η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ο Τραμπ αλλιώς ήταν να ξεκινήσει, αλλιώς κινείται πλέον. Θεωρώ το ότι διαχειρίζεται τη Λατινική Αμερική, θέλει να διαχειριστεί και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν, πολλοί λένε ότι χάνει, άλλοι λένε ότι έχει κερδίσει γιατί έχει ανέβει η τιμή στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω ότι ο Πούτιν επίσης λέει ότι είναι ευπρόσδεκτος στη Ρωσία και το ότι οι σχέσεις τους δεν έχουν χαλάσει, ότι είναι στο μηδέν οι σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι άποψη έχετε δηλαδή? Για ποιο λόγο να μην έχει έρθει σε αντιπαράθεση ο Ρώσος με τον Αμερικανό, ενώ ο Biden ήταν αυτός που έβαλε τους Ουκρανούς να πολεμήσουνε και ο Biden Αμερική ήτανε?
0: Ναι. Η άποψή μου είναι ότι ο μόνος που χάνει από τον πόλεμο που γίνεται κάτω τώρα αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι η Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί, όπως πολύ σωστά είπατε, εξάγουν το δικό τους φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε πρωτοφανή επίπεδα, ποτέ δεν υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές. Οι Ρώσοι συνεχίζουν και ενισχύουν τι κάνουν, την Κίνα, εξάγουν πετρέλαιο άφωνο στην Κίνα, διότι πλέον λόγω των στενών του Ορμούτς η Κίνα δεν παίρνει από το Ιράν το πετρέλαιο, άρα κερδίζει και ο Πούτιν χρήματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω επάυξηση των ικανοτήτων της αμυντικής του βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η Κίνα φυρίζει αδιάφορα, διότι πολύ απλά την εξυπηρετεί η Ρωσία, αλλά και όποτε τέλος πάντων χρειάστηκε να εφοδιαστεί ιρανικό πετρέλαιο, τουλάχιστον μέχρι τον αστικό αποκλεισμό, αυτό γινόταν. Δεν μπήκαν μπροστά οι Αμερικανοί να το απογράψουν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ένα τρίπολο Ουάσιγκτον, Πεκίνου, Μόσχας, που όλοι είναι ικανοποιημένοι με την Μόσχα και την Ουάσιγκτον να κερδίζουν δισεκατομμύρια. Άρα στην όλη υπόθεση αυτό που έχει κάνει είναι η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής για μια ακόμα φορά. Και επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν φτιάξει στρατιωτικό ισχυρό βραχίωνα, θα είναι το παραπέδι των τριών μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα στην ουσία μόνο η Ευρώπη χάνει, έτσι όπως τα περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι που χάνει. Εμείς είμαστε που βεβαίως μπορεί να πει κάποιος, μα και οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανεβεί στις ΗΠΑ κλπ. Ναι, έχει ανεβεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι στα ταμεία των ΗΠΑ και όχι μόνο, δηλαδή όταν λέω και όχι μόνο, και η Βενεζουέλα έχει αυξήσει τις εξαγωγές, που ουσιαστικά έχει καταστεί Αμερικανικού προτεκτοράτου. Έτσι. Και η Βραζιλία εξάγει πετρέλαιο και η Αργεντινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάει να αλλάξει ορούς του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να επανέλθουν οι χώρες του κόλπου στην πρώτερη κατάσταση, έτσι όπως ήταν, εγώ θυμώ να περάσει μια πενταετία και βάλτε. Έτσι. Όχι για τις ροές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, για όλα τα συναφή, για τουρισμό. Έτσι. Εκεί που το Αμπουντάμπι ήταν ο παράδεισος για τους τουρίστες τώρα, και για τους επενδυτές, τώρα κάθε άλλο παρά παράδεισος είναι. Και κάτι ακόμα. Οι Αμερικανοί είναι στην περιοχή, γίνεται ο πόλεμος, οι Αμερικανοί θα φύγουν. Τι θα αφήσουν πίσω τους? Ένα Ιράν το οποίο έχει κακάθλιμες σχέσεις, κάκιστες σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου τις οποίες χτύπησε. Αυτό θα εξομαλύνει αυτόματα την κατάσταση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν δεν πάμε σε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να επισυμβεί, δηλαδή 90% έχω βάζω πιθανότητες, μπορεί και παραπάνω, να έχουμε νέα στρατιωτικά πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν. Αλλά και αν αυτό ακόμα δεν γίνει, η κατάσταση δεν θα εξομαλυνθεί μεταξύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι απέχουν παρασάγκαση απόψεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διάβασα προηγουμένως ότι οι Ιρανοί λένε ότι αν μας χτυπήσουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, εμείς θα εμπλουτίσουμε το ουράνιο στο 90%. Για ποιο ουράνιο μιλάνε? Αφού τα 450 κιλά του ουράνιου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας του ΟΗΕ, βρίσκονται χαμένα κάτω από τα ερείπια στο Ισφαχάν και την Ατάντζα από τις Αμερικανικές βόμβες. Δηλαδή είναι χαμένα. Τι υπάρχει άλλο? Ουράνιο. Τι βγάλανε αυτό το ουράνιο ή μέρος αυτού οι Ιρανοί? Ό,τι και από όλα να ισχύει, και μόνο η απειλή αυτή δεν έχουν τις προθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να έχει ατομική βόμβα. Όταν γυρίζει λοιπόν ο άλλος και σου λέει, αν με χτυπήσει εγώ θα εμπλουτίσω στο 90%, που σημαίνει ότι με βάση τα 450 κιλά μπορώ να κάνω 11 πυρηνικές βόμβες. Εσύ τι θα κάνεις? Δείχνει φερεγγιότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό ήταν η πιο ηλίθια απειλή που μπορούσε να εκτοξεύσει το Ιράν, διότι τους ανοίγει την πόρτα στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αφαιρέγγιος, χτυπήστε με. Διότι, όπως πολύ απλά σας είπα προηγουμένως, ποια κιλά ουρανίου θα εμπλουτίσει όταν αυτά τα οποία είναι ήδη γνωστά είναι θαμμένα? Άρα ή τα έβγαλε και δεν είναι θαμμένα, ή έχει άλλα. Ή το χειρότερο για τους Ιρανούς, η απειλή είναι τελείως κούφια. Ακόμα χειρότερο. Δεν έχω και απειλώ χωρίς να έχω τη δυνατότητα, οπότε σε προκειμένη περίπτωση και στις τρεις περιπτώσεις κύμας παρανομαστής είναι ότι παιδιά, εγώ δεν μιλάω σωστά και σας δίνω τη δικαιολογία να με χτυπήσετε.
1: Το Ιράν έχει κερδίσει από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί καλός ή κακός με την Κίνα δεν έχει κόψει σχέσεις.
0: Το Ιράν αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχει κάνει είναι ότι το καθεστώς δεν πέφτει.
1: Ναι, αλλά έχει, από αυτό τον πόλεμο έχει βγει κερδισμένο ή χαμένο?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία ξέρουμε, έτσι, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει το ναυτικό του, εκτός από κάτι μικρά ντρόν, τα οποία αυτά τα κύπλωα τα οποία έχουν, έχει καταστρέψει την αεροπορία, αυτή την αεροπορία που είχε, και το έχει καταστρέψει βασικές υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Οικονομικά, κύριε Παναγιώτη, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Γιατί μπορεί αυτός, έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν να είναι στημένοι κάποιοι αντιπαραθέσεις. Και για ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό. Σας ακούω τόση ώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια πρόταση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι στημένες οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε κάποιες χώρες. Και υπάρχει μια περίπτωση το Ιράν να έχει βγει κερδισμένο στην οικονομία του από όλο αυτό. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
0: Άποψή μου είναι ότι δεν ισχύει. Οικονομικά το Ιράν, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού, χάνει πολλά, που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, χάνει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό και όλα σκέφτω. Γιατί έτσι ερμηνεύω τουλάχιστον εγώ, το πήγαινε έλα στη διπλωματία, ότι του πηγαίνουν μια απάντηση τον Τραμπ, την απορρίπτει, ξαναεπανάρχονται με δεύτερη, ξαναεπανάρχονται με τρίτη. Διαφορετικά δεν μπορούσε οικονομικά το Ιράν, ποιος ο λόγος να ήθελε αυτή τη στιγμή την ειρήνη και να ανοίγαν τα στενά του όρμους? Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κατανοητό. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη συζήτηση εδώ. Οι μόνοι που χάνουν είναι οι Ευρωπαίοι και φυσικά μαζί με τους Ευρωπαίους και η Ελλάδα, η οποία είναι εκτεθειμένη και κινδυνεύει.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Τίποτα. Να είστε καλά, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στα 2.500 στρέμματα περίπου ανέρχονται οι καμένες εκτάσεις από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδική την 5η 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σημαντικά βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί άνεμοι και παραμένει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 καναντέρ, ενώ στην επιχείρηση δράμει και ελικόπτερο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται και για αύριο Κυριακή στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής σήμερα οι αρμόδιες αρχές, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε πολλές περιοχές της χώρας. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες και η ενάερια επιτήρηση. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, δήλωσε από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κορυφώνονται σε όλη τη χώρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για το 15 Αύγουστο. Σε κάθε γωνιά της επικράτειας, χιλιάδες πιστοί έχουν προσέλθει σε εκκλησίες, μοναστήρια και προσκυνήματα για να προσευχηθούν και να εκπληρώσουν τα ταμάτά τους. Σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης και εθνικής υπερηφάνειας, εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στην Ιμαθία. Όπως κάθε χρόνο, το ιστορικό μοναστήρι αποτελεί το επίκεντρο των εορτασμών στη Βόρεια Ελλάδα, με πλήθος πιστών από κάθε γωνιά του κόσμου να έχει συρρεύσει για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με 171 παράνομους αλλοδαπούς να συνελέγονται σε 3 διαδοχικά περιστατικά τις τελευταίες ώρες. 4 αλλοδαποί συνελήφθησαν ως διακινητές, ανάμεσά τους και ένας 15χρονος Σουδανός. Στη Θεσσαλονίκη, 25χρονος αλλοδαπός προσπάθησε να ταξιδέψει με διαβατήριο που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή τοπικές νεφώσεις αναμένονται στο νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια Επιρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο και στο νομό Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
1: Φοβερό, ναι.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρμα μετριέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στις δεσταστιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάδι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.

0: Έλληνες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
1: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς του.

0: Καλησπέρα κύριε Ζελίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζελίδη, προχθές είχαμε κάποιους καλεσμένους σε αυτή την εκπομπή, οι οποίοι μας ενημέρωσαν το ότι σε κάποια θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο πλέον η κυβέρνηση θα απαγορεύσει την αλιεία, συγκεκριμένα στις μηχανότρατες, οι οποίες λέει ότι καταστρέφουν τέλος πάντων τα φύκια και τα κοράλια, αλλά την ίδια ώρα επιτρέπει σε Τούρκους και σε Ιταλούς να ψαρεύουν κανονικά με ό,τι μηχάνημα θέλουν. Το θέτω αυτό για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρώ ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν λίγο ύπουλα, γιατί στερούν δικαιώματα στους Έλληνες και παράλληλα παραδίδουν δικαιώματα στους Τούρκους και στους Ιταλούς. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα?
1: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων πάρκων ήταν γνωστό. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Προφανώς δεν πίστευαν οι ψαράδες, όπως και εγώ, ότι θα γίνουν. Ότι ήταν για το Θεαθήνε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας και τα ορίζεται σε ουδέτερες ζώνες και κάτι τέτοια. Το θέμα λοιπόν, γνωρίζαμε ότι απαγορεύονται οι μηχανότρατες. Άρα αν οι ψαράδες δεν αντέδρασαν τότε για να φωνάξουν, τώρα το βρήκαν μπροστά τους. Όμως το πρόβλημα είναι και αλλού. Εγώ εδώ και πολύ καιρό, από τότε που οριοθετήθηκαν αυτά τα θαλάσσια πάρκα, δεν είχα άποψη για το Αιγαίο, είχα άποψη όμως για το Ιόνιο. Εκεί που ορίστηκε, οριοθετήθηκε μάλλον το πάρκο, ήταν στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και έλεγα τότε λοιπόν ότι με τον ορισμό του θαλάσσιου πάρκου αυτόματα η περιοχή του Κυπαρισιακού που ήταν παραχωρημένη στα ΕΛΠΕ ακυρώνεται. Και αυτό γιατί? Γιατί είχα δει τα σεισμικά και έβλεπα ότι όλες οι παγίδες και οι πιθανές εξορίξεις θα ήταν προς το νησί των Στροφάδων, εκεί που τώρα υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Προφανώς και το αναγνώριζαν, προφανώς και ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ και τι κάνανε? Αφαιρέσανε αυτό, ακόμα όχι επίσημα αλλά άτυπα, το χώρο και τους δώσανε το Α2 οικόπεδο, αυτό που βγήκε σε διαγωνιστική διαδικασία και πήραν τα ΕΛΠΕ. Προσέξτε όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι αν γίνουν γεωτρήσεις έξω από το θαλάσσιο πάρκο και πάλι θα επηρεαστεί η πανίδα και η χλωρίδα του πάρκου, και γι' αυτό λέει θα πρέπει να περιοριστούν οι γεωτρήσεις 1-2 χιλιόμετρα ανατολικά του ορίου του πάρκου. Δηλαδή πάει ο Κυπαρισιακός. Άρα λοιπόν το πρόσχημα του θαλάσσιου πάρκου για μένα είναι η ακύρωση του οικοπαίδου του Κυπαρισιακού, που ήταν πολλά υποσχόμενο. Έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι στην περιοχή αυτή είχα βρει στα σεισμικά ένα μεγάλο μπλοκ 5x5 τετραγωνικά, 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων του φυσικού αερίου που έχει στο υπέδαφος σηκώθηκε όλο αυτό 500 μέτρα και ξανάκατσε. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Και είχαμε μετρήσει και τις διαφυγές στο κατάκουλο και είπαμε ότι αυτές οι διαφυγές είναι εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια και υπολογίσαμε ότι έχουν φύγει περίπου 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει στον Κυπαρισιακό και επί τούτου βάζουμε το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή αυτή, δείχνει ότι δεν θέλουμε την εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων. Το επόμενο που θα γίνει θα είναι μέσα στον Πατραϊκό για να ακυρωθεί μια για πάντα η πιθανότητα να ξαναδιαπραγματευτούμε το Πατραϊκό και θα προχωρήσουμε και λίγο βορειότερα προς την Πρέβεζα για να ακυρώσουμε και το οικόπεδο Ιόνιο, όπως αναφέρεται, που το έχουν επίσης τα ΕΛΠΕ. Και έχουμε δουλέψει μαζί τους και έχουμε βρει και περιοχές. Έχω δει και τα σεισμικά. Άμα δείτε το Μπιθμένα στην Πρέβεζα, βράζει. Είναι σαν δαντέλα εξαιτίας της διαφυγής του φυσικού αερίου από τον Μπιθμένα. Θέλουν να το κάνουν και αυτό θαλάσσιο πάρκο. θέλουν να τα κυρώσουν όλα. Και μετά ακούς τον Παπασταύρου και λέει το Φεβράριο θα έχω γεώτρηση στο Μπλοκ 2. Ποιος να τους πιστέψει?
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω κάτι καλύτερα. Δηλαδή, το πρόσχημα ενός θαλάσσιου πάρκου είναι να ακυρώσει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υπάρχει φυσικό αέριο για να μπορούν να το εκμεταλλευτούν ξένες δυνάμεις.
1: Όχι, δεν θα το εκμεταλλευτεί κανένας. Δεν θέλουμε γεώτρηση στην Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Άμα γίνει θαλάσσιο πάρκο, τελειώσαμε.
0: Για ποιο λόγο να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν? Γιατί δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν?
1: Ρώτα τους μεγάλους καραβοκίνηδες που έχουν τα καράβια και μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
0: Μήπως, κύριε Ζελελίδη, ένα λεπτό. Μήπως, κύριε Ζελελίδη, περιμένουν να περάσουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα στην ιδιοκτησία, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, κάποιου άλλου για να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εκείνοι?
1: Όχι, όχι, όχι. Το θεσμικό πλαίσιο του πάρκου είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλει να προστατεύσει...
0: Συγγνώμη κύριε Ζελελίδη, αυτό δεν ισχύει από ό,τι βλέπουμε, διότι αυτό σας είπα για τα δικαιώματα. Στο θαλάσσιο πάρκο τώρα στο Νότιο Αιγαίο, που ξεκινάει χαλαρά με τους αλλοιείς και λέει ότι δεν επιτρέπεται οι Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί το κάνουν κανονικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν επιτρέπεται η γεώτρηση στην Ελλάδα, θα επιτρέπεται στην Τουρκία όμως?
1: Παράνομα μπαίνουν οι τράτες της Τουρκίας και της Ιταλίας, αλλά δεν τους κυνηγάει κανένας. Αλλά αν μπει η ελληνική τράτα μέσα θα την πιάσουν.
0: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται αύριο μεθαύριο, μπορεί να μπει ένα γεωτρύπανο.
1: Γεωτρύπανο δεν μπορεί να μπει, απλώς θέλουμε να ακυρώσουμε όλες τις δραστηριότητες τις ερευνητικές για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχουν, θα κάνουμε και ένα θαλάσσιο πάρκο. Δεν προλάβανε να το κάνουν στο Μπλοκ 2, τα διαπόντια νησιά, έρχεται η ώρα, έρχεται.
0: Τα θαλάσσια πάρκα δηλαδή ακυρώνουν τις εξορίξεις.
1: 100%.
0: Αυτό δεν μας συμφέρει, άρα εγώ πιστεύω αυτή η εντολή έχει έρθει από αλλού. Δυστυχώς.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι τις εκλογές. Απλώς ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ψηλιασμένος, να καταλαβαίνει και να δει τι θα ψηφίσει, γιατί όταν το θαλάσσιο πάρκο μου κόβει εμένα τη δυνατότητα να ζήσω πιο άνετα, να ζήσω ενεργειακά πιο φθηνά, ας μην τις ψηφίσουν.
0: Άρα δηλαδή δεν θέλουν εξορίξεις για να εξαρτώμαστε από άλλους?
1: Βέβαια. Από τα καράβια που μεταφέρουν την ενέργεια στην Ελλάδα. 8 με 10 δις πληρώνουμε για εισαγωγή ενέργειας. Κάποιος πλουτίζει από αυτά.
0: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρό κράτος. Θέλουν να είναι πελάτης.
1: Βέβαια. Διαμεσολαβητής. Διαμετακόμιση κάνουμε. Θα πουλάμε το LNG, θα μεταφέρουμε το LNG των Αμερικάνων και αυτό που θα φέρουν τα καράβια στη Ρεβιθούσα.
0: Παρακολουθώ τώρα τον 25ο μεσημβρινό έως τον 32ο μεσημβρινό και αναγνωρίζω και βλέπω το ότι κάποιοι έχουν στόχο να τα γκριζάρουν όλα και μακροχρόνια ίσως να γίνουν και τουρκικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις, που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση, είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, δεν με απασχολεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Εσείς τι έχετε να πείτε που κόβουν το Αιγαίο στη μέση, κύριε Ζελελίδη?
1: Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή όταν κάναμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Ψιλοτρομάξαμε με κάποιες μάλιστα και εκχωρήσεις. Τότε λοιπόν οι Αιγύπτιοι λέγανε ότι για να προχωρήσουμε τη συνολική ΑΟΣ πρώτα πρέπει να κάνει τα ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν το τολμήσαμε, δεν το επιχειρήσαμε, φοβηθήκαμε, αν και μας κάλεσε η Κύπρος 3 φορές, δεν προχωρήσαμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Όσο λοιπόν δεν ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της ΑΟΣ με την Κύπρο για να προχωρήσουμε και στη συνολική ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θα παραμένουμε στον 28ο και η Τουρκία θα διεκδικεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και τώρα πήγανε, λέει, να συζητήσουν με τη Λιβύη για να ορίσουμε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Λες και δεν την είχαμε ορίσει από το 2013 με την προκήρυξη των οικοπαίδων. Λες και δεν είχε οριστεί με τη Σεύρων που ήρθε και πήρε τα θαλάσσια οικόπεδα που είχαμε βγάλει σε διαγωνισμό. Αυτή είναι ορισμένη. Τι θέλει απλώς επιβεβαίωση. Γιατί δεν τολμάμε να το κάνουμε με την Κύπρο. Δικιά μας χώρα είναι και η Κύπρος. Έλληνες ζουν εκεί. Μας το ζήτησαν τόσες φορές. Άρα λοιπόν θέλει μια επιθετική στρατηγική να ορίσουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Και μετά τελειώνουν όλα τα προβλήματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για το αν θα ολοκληρωθεί το όνειρο των Τούρκων, αν θα το ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση που μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, διότι βλέπω από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο, είναι εκείνο το σημείο που έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Ζελιλίδη, είναι και κάτω στο Καστελόριζο, που και εκεί μου έχετε αναφέρει ότι υπάρχει φυσικό αέριο.
1: Εκεί υπάρχουν οι ιδρύτες στο Καστελόριζο, οι οποίοι είναι με την ΑΟΣ του Καστελορίζου, η μισή είναι δική μας, η μισή είναι των Τούρκων. Και γι' αυτό αυτοί που δούλεψαν εκεί, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Έλληνες, δώσαν και ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν τα μισά βουνά, είναι τα υποθαλάσσια βουνά, έχουν ελληνικά ονόματα, Αθηνά, Θεσσαλονίκη κλπ. Και τα άλλα μισά είναι τουρκικά. Αυτά λοιπόν έχουν μετρηθεί, έχουν εκτιμηθεί ότι αν αξιοποιηθούν θα μας δώσουν 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθάνιο. Και δεν τολμάει κανένας να μιλήσει για το Καστελόριζο και τι θέλουν οι Τούρκοι από τους ιδρύτες.
0: Μα εδώ πέρα πάνε να πάρουν όλη την ΑΟΣ, όχι απλά τους ιδρύτες. Εδώ πέρα πάνε να πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκουν στα σχολεία τους. Άμα δείτε τα σύνορα που θέτουν για αυτήν την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα, που δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, είναι το μισό Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο μεσημβρινό, που είναι εκεί έξω από την Κύπρο. Δηλαδή θα παραδώσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Καλά είναι όπως τα λέτε, έτσι είναι και εγώ αυτά πιστεύω, αλλά ξαναλέω, ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει, οι εκλογές δεν είναι μακριά, ας προσέξει τι θα ψηφίσει, θα τους ρωτήσει αυτούς που υποστήριζε μέχρι χθες. Θα παραδώσετε την Ελλάδα, γιατί δεν κάνετε την ΑΟΣ με την Κύπρο.
0: Πού ακριβώς να τους ρωτήσει, αφού debate δεν κάνουν πλέον. Δεν πάνε ούτε σε debate πλέον, δεν δίνουν καν απαντήσεις, κύριε Ζελιλίδη. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση. Ακόμα και εδώ πέρα που μου έρχονται οι δημοσιογράφοι στη ΔΕΘ, όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουν καρτελάκι. Εμένα, ας πούμε, δεν με εγκρίνουν να πάω. Εμένα δεν με εγκρίνουν να πάω. Σας το λέω, πρέπει να κάνω αίτημα και κάθε χρόνο δεν με εγκρίνουν. Γιατί, θεωρούν ότι είμαι αντισυστημικός. Οπότε ούτε να τους ρωτήσουμε δεν μπορούμε, κύριε Ζελιλίδη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως, το ότι παρακολουθώ, το ότι δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μπορούμε να κάνουμε και, για διάφορα άλλα μέταλλα εξορίξη. Ούτε εκεί κάνουμε κάτι.
1: Δεν κάνουμε σε τίποτα. Το καλώδιο που ήταν να μας συνδέσει Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, κολούσε στις ενστάσεις της Τουρκίας. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ότι περνάει μέσα από περιοχές που είναι δικές της, που είναι γκρίζες, που είναι αμφισβητούμενες κλπ. Δεν κάναμε ποτέ, δεν ανταποκριθήκαμε ποτέ στο αίτημα των Κυπρίων. Εγώ δεν σας λέω να κάνουμε εμείς την κίνηση. Την κάνανε οι Κύπροι και είπαν ελάτε να ορίσουμε ΑΟΣ. Και δεν συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ΑΟΣ. Γιατί αμφισβητεί η Τουρκία ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Κατοικημένο νησί, υπάρχουν άνθρωποι, άρα έχει επίρρεια. Συνεπώς μπορεί να καθορίσει την ΑΟΣ της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ούτε οι Ευρωπαίοι όμως ενδιαφέρονται γι' αυτό.
0: Ναι, οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται και το καταλαβαίνουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτει ο ρηκτός πλούτος της χώρας και, για να είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή έχουμε το χρυσό, τον δίνουμε σε ξένες εταιρείες. Τον εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες, από τον Καναδά, από όπου κι αν είναι. Έχουμε το χαλκό, έχουμε το μόλιβδο, τον άργυρο, το νικέλιο, το βοξίτη, το μαγνήσιο, έχουμε τόσες σπάνιες γέες, τόσα κρίσιμα μέταλλα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα πουθενά?
1: Αυτά τα υποθέτουμε με τις έρευνες ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Εδώ το κάρβουνο που είχαμε, το εκχωρήσαμε στο Μυτιλινέο, το πουλάμε Μυτιλινέος στα Σκόπια, ναι. Παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και το αγοράζουμε σε υπέροχη τιμή.
0: Για το Λιγνίτη μιλάτε.
1: Για το Λιγνίτη.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα λοιπόν θεσμοθετήσανε αλλαγή του νομικού καθεστώτος που έλεγε όταν απαλωτριώνεις μια περιοχή για εθνικούς λόγους, τότε όταν λήξουν οι ανάγκες επιστρέφεται στους αγρότες. Πέρασαν λοιπόν μια διάταξη πριν ένα χρόνο και δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΗ να συνεχίσει την εκμετάλλευση των λιγνητορυχείων μετατρέποντάς τα σε λίμνες για να κάνει αγκλησιοταμίευση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
0: Πραγματικά.
1: Εκχώρησε το δικαίωμα του λιγνητικού αποθέματος, ενός ενεργειακού αποθέματος που μπορεί να τον κρατήσει για όποτε χρειαστεί. Εδώ άλλες χώρες ευρωπαϊκές ξαναμπήκαν σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και εμείς θέλουμε να κάνουμε λιμνοδεξαμενές και να εξαφανίσουμε την ύπαρξη, να μην γνωρίζουν τα παιδιά μας ότι είχαμε και λιγνίτη.
0: Μιλούσα πριν κάποιες μέρες με τον διδάκτορ γεωλογίας, τον κύριο Ιωάννη Μπασιά, είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος εξήγησε το ότι έχουν βρεθεί λύσεις να μην χρησιμοποιείται χαλκός για τις μπαταρίες, για τα καλώδια, για όλα αυτά και να χρησιμοποιείται αλουμίνιο. Και από όσο γνωρίζω η Ελλάδα είναι αρκετά πλούσια σε αλουμίνιο, σε βοξίτη. Είναι από τις κύριες παραγωγούς βοξίτη στην Ευρώπη. Και έχουμε σημαντικές εξορίξεις και στην περιοχή του Παρνασσού και σε άλλες περιοχές. Για ποιο λόγο δεν επενδύουνε τουλάχιστον ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έσοδα, δηλαδή δεν θέλουν ούτε έσοδα.
1: Να σας πω κάτι άλλο. Ο βοξίτης εκτός από την αλουμίνα έχει και ουράνιο. Εμείς πουλάμε το βοξίτη, το μετάλλευμα, μόνο για το... για την αλουμίνα. Δεν πουλάμε τίποτα άλλο. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής ακόμα, μας πήγε ο καθηγητής μας, ο κύριος Μαχαίρας συγχωρεμένος, στα κοιτάσματα του βοξίτη στον Παρνασσό. Και είχε μαζί του ένα μηχάνημα, ένα κάγκερ που μετράει τη ραδιενέργεια. Και ήταν δίκα στο ουράνιο. Το είπε, λέει, το ξαναείπε, εγώ το είπα, το ξαναείπα, δεν ακούει κανένας. Εδώ η Αμερική κάνει πόλεμο με το Ιράν για το ουράνιο και εμείς έχουμε ουράνιο και το δίνουμε ζάμπα. Πολλά κοιτάσματα έχουμε που βγαίνουν συγχρόνως με τους βοξίτες, τώρα με τις σπάνιες γης οι βοξίτες έχουν μέσα και άλλα σπάνια ορυκτά, τα οποία τα χαρίζουμε.
0: Τα χαρίζουμε. Γιατί τα χαρίζουμε, κύριε Ζελίδη? Εγώ το ακούω, είναι σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, αλλά και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα χαρίζουμε.
1: Νομίζω ότι κάποια από τα κοιτάσματα του Βοξίδη τα έχει η Μέτλεν. Ο Μυτιλινέος.
0: Όλα ο Μυτιλινέος τα έχει, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος της Ελλάδας στο οποίο να εξοικονομήσουμε κάποια πράγματα. Να το πούμε, να βάλουμε αμένα το πρόσωπό του στη σημαία μας.
1: Αφού είχαμε εταιρείες δημόσιες που τα εκμεταλλευόντουσαν και τις κλείσαμε. Και στην Εύβοια είχαμε, όλα υπολειτουργήσαν και στο τέλος τα κλείσαμε. Και μετά μας έσωσαν οι ιδιώτες και τους τα δώσαμε το ψωχρονιάς και τώρα κερδίζουν ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Επίσης βλέπω ότι όλα τα έχουν παραχωρήσει σε ιδιώτες. Γιατί θα φέρω σε παράδειγμα τα μάρμαρα τώρα και τους φυσικούς λίθους. Θα μου πείτε, δε, για σας μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό, για μένα όμως είναι. Γιατί βλέπω ότι το 76% της παραγωγής της Ελλάδας το στέλνουμε σε 120 χώρες και τα περισσότερα εργοστάσια ανήκουν σε ιδιώτες. Δεν εξοικονομεί τίποτα απολύτως το κράτος. Ακόμα και από τα μάρμαρα. Ακόμα και από αυτά. Δεν θα μιλήσω τώρα για ενεργειακά ορυκτά που είπατε εσείς, ούτε για τον Περλίτη, ούτε για βιομηχανικά ορυκτά, ούτε για όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όπως αναφέρουμε τη Μετλέν και τον κύριο Μυτιλινέο, έτσι και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες. Γιατί το κράτος να μην κάνει αυτή την επιλογή, ώστε να έχει περισσότερα έσοδα, ώστε να μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία?
1: Διαχρονικά δεν το κάνει όμως. Δηλαδή τα μάρμαρα ήταν πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θέλει εξοπλισμό, θέλει μηχανήματα, θέλει, έχει μεγάλα ρίσκα. Αλλά και αυτό ακόμα, επειδή ξέρω κάποιους μικροπαραγωγούς, δημιουργούν τέτοια εμπόδια στους μικρούς που τους αναγκάζει να πουλάνε στους μεγαλύτερους τα κοιτάσματά τους και να αποχωρούν από το παιχνίδι. Και έτσι και αυτό μαζεύεται σε 3-4 μεγάλους. Και γι' αυτό βλέπεις αναπτύσσονται οι μεγάλοι και οι μικροί εξαφανίζονται. Έχει ένας πράσινο μάρμαρο, έχει άλλος άσπρο μάρμαρο, άλλος είναι πιο σκληρό, άλλος είναι πιο μαλακό. Είχαν μικρές μονάδες και συντηρούσαν τις οικογένειές τους στην ουσία. Τώρα εξαφανίζονται ένας-ένας και πάνε όλοι σε μεγάλους.
0: Υπάρχουν
1: που θα ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς, που θα ρυθμίζουν τα πάντα.
0: Τα γνωστά καρτέλ ενέργειας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν όμως και κάποια σπάνια και στρατηγικά μέταλλα, όπως για παράδειγμα το γερμάνιο, το οποίο εντοπίστηκε ένα κοίτασμα στη Λακωνία, που χρησιμοποιείται
1: το για... Ναι.
0: Χρησιμοποιείται για οπτικές ίνες, χρησιμοποιείται για διάφορα τέτοια πράγματα
1: για και πολλά,
0: ηλεκτρονικά,
1: ναι.
0: Που στην ουσία το έχουν ανάγκη, δηλαδή μας έχουν ανάγκη, για να το καταλάβει και το ακρατήριο, μας έχουν ανάγκη όλοι αυτοί που παράγουν ηλεκτρονικά, που παράγουν καλώδια, που παράγουν μπαταρίες. Έχουμε αυτό που χρειάζονται. Γιατί να μην είμαστε ο κύριος προμηθευτής τους?
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή η Ελλάδα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και δομημένη έτσι με τέτοιο τρόπο, είναι δύσκολο να εκμεταλλευτείς αυτά τα σπάνια ορυκτά. Γιατί οι ποσότητες που πρέπει να εξορίξεις για να βγάλεις ένα γραμμάριο είναι τεράστιες. Αυτή η επένδυση στο γήθιο θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί θα υπάρχει ξεσηκωμός του κόσμου. Αυτό που είπατε, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική κοινωνία, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική δήμη. Όλα θα μαζευτούν και θα εκμεταλλευτούν από μια μεγάλη εταιρεία. Και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μολύνουν το περιβάλλον, να καταστρέψουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
0: Και να γίνει άπλωτος ο ιδιώτης.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή, αντιδράσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα τους αφήσουν.
0: Μα είναι φυσιολογικό να αντιδράσουν αν συμβαίνει έτσι. Είναι φυσιολογικό, βέβαια. Δεν θέλει κανένας τώρα να καταστρέψουν ό,τι έχουμε και να
1: κάνουμε. Στοιχείο με το αντιμόνιο. Υπάρχουν πολλές περιοχές. Υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, που αν πας να βγάλεις ένα τέτοιο γραμμάριο ενός σπάνιου ορυκτού, θα πρέπει να επεξεργαστείς εκατοντάδες κυβικά μέτρα από το ορυχείο σου, που σημαίνει κάπου πρέπει να τα αποθέσεις, κάτι πρέπει να πληγώσεις, κάτι πρέπει να μολύνεις και η μόλυνση θα είναι τεράστια.
0: Εντάξει, αλλά άμα κάναμε αυτές τις κινήσεις, άμα δηλαδή αξιοποιούσαμε τον ορυκτό πλούτο, η Ελλάδα θα ήταν αυτόνομη, κύριε Ζελιλίδη?
1: Σε όλα θα ήταν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι είναι? Μόνο παροχής υπηρεσιών. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε δευτερογενή τομέα, δεν έχουμε τίποτα. Θα μπορούσαμε να παράγουμε τα πάντα. Εδώ πλέον και το τυρί το αγοράζουμε εισαγόμενο. Σάξαν όλα τα εγωπρόβατα για να μην τα γιατρέψουμε. Και δεν έχουμε τα γάλα, ούτε τυρί, και εσείς μου λέτε τώρα για τις σπάνιες βιές. Ας μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, να ορθοποδήσουν, και μετά βλέπουμε, έχουν καταπατήσει όλη την έφορη γη της Βόρειας Ελλάδας με φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Έχουν καταστρέψει όλες τις βουνοκορφές με ανεμογεννήτριες. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Και να πούμε, ένα-ένα να τα ξεκινάς και πονάς. Αν πάτε στο δρόμο για Καστοριά, θα δείτε όλη αυτή η έφορη γη που είχε και έβγαζε ένα σωρό προϊόντα, έχει μετατραπεί σε έναν κάμπο με φωτοβολταϊκά.
0: Είναι η αλήθεια αυτή, έχετε απόλυτο δίκιο. Να μπορούσα να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά εφόσον θα ήμασταν αυτόνομοι, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια και ένα από αυτά τα εμπόδια είναι και οι ανίκανοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι δεν διορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν τις γνώσεις, για παράδειγμα, που έχετε εσείς. για να μπορούν τουλάχιστον να κάνουν μια έρευνα και να κινηθούν ανάλογα, να παρουσιάσουν ένα project, αυτό που λέει η λογική, στο Υπουργείο. Και ανάλογα το Υπουργείο να αξιοποιήσει τις γνώσεις.
1: Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος? Δεν θα υποστηρίξουν κανένα project αν δεν έχει μίζα από κάτω από το τραπέζι. Όσο δεν μπορούν να τα πάρουν, δεν τους ενδιαφέρει το project.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι φυσιολογικό.
1: Στην Ελλάδα είναι. Αυτό είναι. Στην Ελλάδα αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια ευνομούμενη χώρα προφανώς και δεν είναι το φυσιολογικό. Για την Ελλάδα όμως αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι δούνε και λαβήν. Θα σου δώσω, θα σε βοηθήσω, αλλά εγώ τι θα κερδίσω? Προχθές που βγήκαν τα πόθενές και σε όλη η πολιτική έγιναν πλουσιότεροι από την ημέρα που ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όσοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης εξουσίας έχουν γίνει πλουσιότεροι. Από πού?
0: Και πώς?
1: Και πώς?
0: Ναι, είναι ολόσωστο αυτό. Πώς γίνατε πιο πλούσιοι, κύριοι?
1: Γιατί κανένας δεν ζητάει το πόθεν. Το έχω. Το έσχεσαι, το ξέρουμε. Το πόθεν, από πού?
0: Εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο που είχε στο εξωτερικό. Λέει ο λογιστής φταίει. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Το θέμα όμως είναι το ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αναρωτιέται αυτά που σας ρωτάω. Δηλαδή λέει ότι εδώ πέρα η Ελλάδα, ένας ευλογημένος τόπος, ό,τι κι αν σπείρουμε βγαίνει. Κουκούτσι από καρπούζι να πετάξει στο χώμα, θα βγει καρπουζιά. Και έχουμε τώρα τόσο ορυκτό πλούτο, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Αλλά κάποιοι επιλέγουν να μην το κάνουν.
1: Μπορούμε, ναι, φυσικά.
0: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
1: Η απογοήτευση είναι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι με τα ενεργειακά πολλά χρόνια, έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι γιατί δεν βλέπω προοπτική και ελπίδα.
0: Ναι. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν βλέπετε χαΐρι, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι. Χθες συγκεκριμένα είχα μια κουβέντα με ένα γιατρό και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σε έχουνε γραμμένο και γι' αυτό δεν κινδυνεύεις. Γιατί αν σε φοβόντουσαν ότι αυτά που λες θα τα ακούσουν κάποιοι, θα σε είχαν καθαρίσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Δεν σε φοβάται κανένας, σε έχουν γραμμένο.
0: Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Έτσι και εμένα μου το έχουν πει αυτό, κύριε Ζελίδη. Άμα τους ενοχλούσες αρκετά θα σε είχαν φάει. Δηλαδή πλέον έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός το ότι όποιος ενοχλεί τον τρώνε.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Ή τον εξαγοράζουν, ή τον τρώνε, ή τον βάζουν φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Συμφωνούμε.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που το έχει αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία πλέον και το έχει συνηθίσει και το λέει με τόση άνεση. Ότι να ξέρεις, δεν σε τρώνε επειδή δεν ενοχλείς. Δηλαδή μας κάνουν και χάρη.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Ρε τι ζούμε, Παναγία μου. Πάντως οι ακροατές γενικά, επειδή σας ακούνε καιρό τώρα, που βγαίνετε αναδιαστήματα και δίνετε κάποιες συνεντεύξεις και είστε από τα πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει και έρευνα και ξέρουν, δεν μιλάνε απλά για να μιλάνε, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι πάρα πολλοί, κύριε Ζελίδη, το αναφέρω, είναι πάρα πολλοί αυτοί που κατεβάζουν από το μυαλό τους πράγματα χωρίς να έχουν γνώση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Για την Καβάλα, για τον Πρίνο, υπάρχει πλέον πετρέλαιο εκεί πέρα? Ή δεν έχει μείνει τίποτα?
1: Στις υπάρχουσες γεωτρήσεις δεν έχει μείνει τίποτα. Και έπρεπε αυτές οι γεωτρήσεις να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Κρατάνε την παραγωγή στα 1000 βαρέλια την ημέρα, δηλαδή ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς, μόνο και μόνο να φαίνεται ότι είναι ενεργό το κοίτασμα. Αυτό που είχαν εξαγγείλει θα κάνουν καινούριες γεωτρήσεις στην Καλλιράκη, στο διπλανό κοίτασμα μέσα στη λεκάνη του Πρίνου, δεν την κάνανε ποτέ. Αλλά καταφέρανε το εξής. Αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις που έπρεπε να τις επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο είναι κάτι σαν το λιγνίτι που λέγαμε προηγουμένως. Τις παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τότε που η Ευρώπη έψαχνε αποθήκες για να αποθηκεύσει μεθάνιο φυσικό αέριο, η Ελλάδα έψαχνε να αγοράσει, να νοικιάσει τέτοιες εξαντλημένες γεωτρήσεις στην Ιταλία. Είχαμε τον Πρίνο και την εκχωρήσαμε για να γίνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Και μάλιστα χαιρόμαστε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στη Νότια Ευρώπη που θεσπίζει το θεσμό της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Οπότε σε ό,τι γίνεται υπάρχει και ένα μεγάλο και εδώ ρε γαμώτο. Και εδώ. Παντού.
0: Αυτή είναι πλέον η ερώτηση. Και εδώ. Παντού να ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και παντού να έρχονται και να λένε ότι θέλουμε μίζα για να το κάνουμε. Και από όσο γνωρίζω για τον Πρίνο, μιας και αναφερθήκατε, το χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά. Κάτι αποθηκεύουν εκεί πέρα πλέον.
1: Θα αποθηκεύουν το διοξείδιο του άνθρακα. 500 εκατομμύρια είναι η βοήθεια σε εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέξει το project αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
0: Αυτό...
1: Και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, αν και κατά πόσο δεν θα φύγει, δεν θα κάνει, αν θα αλλάξει το οικοσύστημα κλπ.
0: Δεν δημιουργεί προβλήματα όλο αυτό, κύριε Σελίδη?
1: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπήρχε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν προστατευμένο, νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά θέλει να το παρακολουθείς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει η παρακολούθηση. Ποιος θα παρακολουθεί αν αυτό που μεταφέρεται δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και αν όλο οδηγείται στις αποθήκες του Πρίνου? Δεν ξέρω.
0: Ναι, όπως πρέπει να εξετάσουν σε κάποια φάση που υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές αναφορές για το πόσο μεγάλο κακό κάνει η εξόριξη χρυσού σε διάφορες περιοχές. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι θέλουν κάποιοι Τούρκοι, κάποιες τουρκικές εταιρείες, το σχολιάσαμε και με έναν άνθρωπο, να πάνε στον Εύρο, κοντά στον Εύρο, εκεί στη Μανδρίτσα, στους Μεταξάδες, να κάνουν εξόριξη χρυσού.
1: Η εξόριξη του χρυσού είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Χρησιμοποιεί κιάνιο. Λένε αυτοί τώρα ότι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το κιάνιο. Μολύνει τα πάντα, τους υδροφόρους, τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθεί χρυσός στο Παγκαίο. Θέλω να πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουν καινούργιες μεθόδους. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω πώς γίνεται η εξόρυξη, σαν διαδικασία εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο, γιατί για να βγάλεις πάλι μια μικρή ποσότητα χρυσού πρέπει να εξορύξεις μεγάλες ποσότητες κοιτάσματος και μετά που πάνε αυτά τα υλικά που αποθηκεύουν. Θέλει φύλακες δηλαδή, αποθήκευση.
0: Φύλακες, κρατικούς φύλακες εννοείται.
1: Από το δασαρχείο. Παίρνουν άδειες από το δασαρχείο, βρίσκουν περιοχές και αναποθέτουν τα υλικά μετά την εκμετάλλευση σε κάποιες περιοχές δασικές. Να μην καταστρέφεται εν μέρη το δάσος, εν μέρη, επανέρχεται, δεν ξέρω, φυτεύεται, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει καθόλου στην περιοχή, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο έχει καταστραφεί το περιβάλλον ή πόσο έχει επανέλθει.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, τώρα το αναφέρω σε εσάς γιατί πραγματικά θέλω και τη δική σας. Με έχει κάνει εντύπωση, είχα πάει σε έναν δήμο, δήμος Αριστοτέλη, είναι εκεί στη Χαλκιδική, από την πίσω πλευρά. Και ήτανε δήμος Αριστοτέλη, έγραφε πάνω στα αυτοκίνητα του δήμου, δήμος Αριστοτέλη, παύλα, ελληνικός χρυσός.
1: Βέβαια, αφού έτσι τους ήθη. Τους κάνει χορηγίες αυτά που έπρεπε να κάνει το κράτος, δηλαδή να τους πάρει 10 αυτοκίνητα για να κάνουν επόπτευση, για να κάνουν διάφορες δράσεις, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
0: Α, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
1: Βέβαια, μόνο αυτή είναι.
0: Δηλαδή λειτουργεί δείτε... κάπως σαν σε εισαγωγικά δωροδοκία.
1: Χορηγός.
0: Γιατί χορηγός όμως, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, μήπως?
1: Πιθανά.
0: Ναι, δηλαδή για να μην υπάρχει αντίδραση, πάμε στην τόση.
1: Για να μειώσουν το εύρος των αντιδράσεων. Αντιδράσεις θα υπάρχουν τώρα, αν είναι για το φαίνεστε ή είναι πραγματικές. Σας είπα, δεν έχω πάει στην περιοχή.
0: Καταλαβαίνω. Εγώ κάνω μια σκέψη. Δεν θέλω να βάλω σε αυτή τη θέση σας.
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Εγώ κάνω μια σκέψη. Απλά και δεν ρωτάω. Απλά σκέφτομαι δυνατά. Δηλαδή πάνε σε μια τοποθεσία που θέλουν να κάνουν εξορίξεις χρυσού. Ξέρουνε ότι, όπως είπατε και πριν κι εσείς, ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδράνε όταν δεν πρόκειται να έχουν κάποιο κέρδος. Οπότε, μήπως, λέω εγώ, μήπως πάνε αυτές οι εταιρείες στις περιοχές, ρίχνουν εκεί χορηγίες, φτιάχνουν κάνα γηπεδάκι, κάνουν καμιά πρόσληψη για να μπορούν να κάνουν άνετα τη δουλειά τους και να μην υπάρχουν προβλήματα, λέω.
1: Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο έτρεχα εναντίον της Τέρνα για το έργο που ήθελα να κάνει αντλησιοταμίευσης λίμνη Τριχονίδα, που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύεται να γίνονται τέτοια έργα σε φυσικές λίμνες. Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος. Προγραμμάτισε λοιπόν να κάνει εκεί ένα έργο αντλησιοταμίευσης. Πέρα από τα προβλήματα τα γεωλογικά που διαπίστωσα και ανέδειξα κλπ, ο Δήμαρχος μάλλον ήθελε αυτό το έργο, γιατί έλεγε ποια θα είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη του Δήμου από αυτούς. Και ένα από αυτά ήταν ο δρόμος που θα μας έκανε η Τέρνα από το ένα μέρος μέχρι το άλλο. Και αναρωτιέται κανείς, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος ιδιώτης για να αμβλύνει τις αντιδράσεις, να μου κάνει χορηγία τη διάνοιξη ενός δρόμου.
0: Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει κράτος να κάνει δρόμους και το ότι περιμένουμε εταιρείες να τους κάνουν. Είναι φοβερό για μένα.
1: Σαν χορηγία, σαν ανταποδοτικό
0: τέλος. Σαν χορηγία, ναι. Τι δουλειά έχει με τους δρόμους. Αλλά αν και, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ζελίδη, αν ξέρω στη Ρωσία το ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική και τι λένε. Θέλεις φίλε να κάνεις μια εταιρεία σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία, θα βοηθάς την τοπική κοινωνία, θα φτιάχνεις τους δρόμους, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Άρα στην ουσία δίνουν το πράσινο φως και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί μιζαδόροι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τέτοιες καταστάσεις, προφανώς γιατί έχουν οι ίδιοι προσωπικό όφελος από όλο αυτό. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει όλους αυτούς. Άμα αφήσουμε έναν Έλληνα, είναι πως λέει σε ένα ηχητικό ένας δικαστικός, και οι δικαστές θέλουν να βγάλουν λεφτά, λέει. Ποιος τους ελέγχει όμως άμα θέλουν να βγάλουν λεφτά? Το ίδιο ισχύει και εδώ.
1: Όλοι λέμε ότι τα πήρε ο εισαγγελέας, τα πήρε ο πρόεδρος και γι' αυτό η απόφαση ήταν έτσι. Μπορείς να τα αποδείξεις, δεν μπορείς. Αλλά βλέπεις, είναι οφθαλμοφανή ορισμένα πράγματα που λες αποκλείεται να πήραν μια τέτοια απόφαση και όμως την έχουν πάρει.
0: Δηλαδή να καταστραφεί μια ολόκληρη λίμνη για έναν δρομάκο.
1: Ναι.
0: Να καταστραφεί μια ολόκληρη ιστορική λίμνη για έναν δρόμο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ανταλλαγή. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, κύριε Ζερελίδη. Και για τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σημαντική για τους νέους. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, που έχετε ακολουθήσει κι εσείς, που έχουν προοπτικές, που έχουν όνειρα, που θέλουν όντως να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ή θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό, μπας και βρουν την υγειά τους?
1: Κάποτε όταν έκανα το μάθημα της γεωλογίας πετρελαίων είχα ένα ακροατήριο 40 με 45 άτομα, γιατί πιστεύανε στο όνειρο. Σήμερα είναι 3 με 4. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Τόσο λίγοι.
1: Δεν πιστεύει κανένας ότι θα προχωρήσουμε στις εξορίξεις. Γιατί αν το πιστεύανε, θα αρχόντουσαν να μάθουν για να μπορέσουν να συμβάλλουν για να βοηθήσουν. Να βρουν δηλαδή μια αποκατάσταση πάνω σε αυτόν τον τομέα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση?
1: Όχι. Εγώ έχω δώσει μέχρι τώρα 12 διδακτορικές διατριβές και οι 12 δουλεύουν σε πετρελαϊκές εταιρείες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά από εδώ και πέρα έχει κορεστεί αυτό, γιατί δεν υπάρχει δραστηριότητα. δεν υπάρχει εξέλιξη. Δηλαδή αν θα έρθει η Exxon ή η Chevron στην Ελλάδα θα χρειαστεί προσωπικό. Αλλά θα έρθει. Να ρωτάνε κάθε μέρα θα έρθει. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν τους θέλουμε. Μόνο αν αλλάξει το καθεστώς. Γιατί περί καθεστώτος πρόκειται.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πολύ, πολύ μεγάλη απογοήτευση για το ότι τόσο ισχυρά μυαλά, τόσοι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο στο δικό σας κλάδο και σε άλλους κλάδους μαθαίνουν πράγματα και δεν τους αξιοποιεί το κράτος. Δηλαδή δεν τους θέλει, τους διώχνει.
1: Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πρόπερση κλείνει τη Θεσσαλία. Και έφερε ο Πρωθυπουργός μία ομάδα Ολλανδών για να μελετήσουν το πλημμυρικό φαινόμενο και να προτείνουν λύση. Τρία πανεπιστήμια έχουμε. Το μάθημα της υδρογεωλογίας και άλλα δύο-τρία πολυτεχνία που κάνουν υδραυλικά. Δεν ζήτησε τη βοήθεια και τη συνδρομή κανενός πανεπιστημίου. Έφερε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδικών, λέει, από την Ολλανδία. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι υποβάθμιση του πτυχίου μου, της θέσης μου, του καθηγητή που το διδάσκω, που το κάνω, τι είναι?
0: Ναι, κύριε Ζελελίδη, να υπολογίσουμε το ότι αυτοί που θα έρθουν από την Ολλανδία είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμοι και, το, και αυτοί και το πόρισμά τους και, διαφορετικά άμα μπλέξει με τα τρία πανεπιστήμια θα βγει κάτι που δεν θέλει ο Πρωθυπουργός πιθανότητα.
1: Και άσχετα αν είναι διπλάσια και τριπλάσια ή τετραπλάσια η αμοιβή που θα πάρουν αυτοί. Από το να ασχοληθεί ένας πανεπιστημιακός για να το κάνει αυτό.
0: Ευκαιρία είναι, πλάκα κάνετε τώρα. Ευκαιρία είναι να υπάρξει και υπερκοστολόγηση. Χαρά τους, βούτυρο στο ψωμί τους. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας είναι τιμή να μιλάμε μαζί σας και να μαθαίνουμε πράγματα από εσάς. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι, κύριε Σελελίδη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κορυφώνονται σε όλη τη χώρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για το 15 Αύγουστο. Σε κάθε γωνιά της επικράτειας, χιλιάδες πιστοί έχουν προσέλθει σε εκκλησίες, μοναστήρια και προσκυνήματα για να προσευχηθούν και να εκπληρώσουν τα τάματά τους. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα, η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο, όπου συνέρευσαν χιλιάδες προσκυνητές. Στην Παναγία Σουμελά, στις πλαγιές του Βερμίου, χτυπά και φέτος η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού, με χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στην Καστανιά Ημαθίας για τις πανηγυρικές εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου. Ο εορτασμός στην Παναγία Σουμελά του Βερμίου ξεπερνά τα όρια μιας μεγάλης θρησκευτικής πανήγυρης, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ποντιακό ελληνισμό και έναν ζωντανό δεσμό με μια παράδοση αιώνων που ξεκίνησε στην ιστορική μονή της Παναγίας Σουμελά στο όρος Μελά του Πόντου. Για εμάς ο ελληνισμός είναι ένα τεράστιο δέντρο. Τα κλαδιά, τα φύλλα είναι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι οι άνθρωποι. Ο κορμός είναι η Παναγία Σουμελά πίσω μας, τόνισε από το Βέρμιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η ρίζα όμως είναι κάπου στον Πόντο, εκεί που δεν μας επιτρέπουν οι Τούρκοι να κάνουμε μια λειτουργία. Εκεί που πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται λειτουργία και αντί να ανοίγει τζαμιά η Ελλάδα, πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί επιτέλους να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων. Όχι μέρα μνήμης, αναγνώριση της γενοκτονίας παγκοσμίως. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας. Και αυτές η ελληνική λύση θα τις κάνει πράξη όταν κυβερνήσει πολύ σύντομα, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ύφεση πυρκαγιά στη Σίβηρη στη Χαλκιδική, ενώ στο πεδίο εξακολουθούν να επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης με συνεχή επιτήρηση και παρεμβάσεις όπου απαιτείται. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για το φόβο αναζωπυρώσεων 110 πυροσβέστες με 50 οχήματα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φράτη Κοροπίου. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 17 οχήματα καθώς και θελοντές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, υπάρχει για αύριο Κυριακή στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και της ηπειρωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων και η Χαλκιδική. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες και εν αέρια επιτήρηση. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, δήλωσε από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανηφορικά κινούνται εκ νέου οι τιμές των καυσίμων τόσο στις αγορές όσο και στα πρατήρια μετά από μια σύντομη υποχώρηση, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 38 ανέρχονται νεκροί από τη σεισμική δόνηση 7,7 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ινδονησία και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε μια περιοχή που βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, όπου έχουν καταγραφεί και άλλοι τέτοιου μεγέθους σεισμοί.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται αύριο Κυριακή στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια αναμένεται και στο νομό Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε

0: και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
0: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
1: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
5: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους καφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
4: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
6: Κι αν έχετε ζήσει,
4: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
7: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Γιάννη στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα Δημήτρη Τραπεζικέ.
1: Εμείς τα λέμε και παληθευόμαστε. Έτσι, και δεν εμπορευόμαστε τη γνώση που δίνουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Την απλώνουμε απλόχερα.
0: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη, έτσι ακριβώς.
1: Σήμερα θα έχουμε μια πάλι εναλλακτική ενημέρωση που είναι οι άνθρωποι ως χρηματιστηριακά προϊόντα. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα. Πάμε να δούμε πώς συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Είναι εναλλακτικές οι εκπομπές που κάνουμε. Δηλαδή είναι πρωτότυπες. Πουθενά αλλού δεν ακούγονται αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς οι άνθρωποι είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Η παγκοσμιοποίηση είναι η κατάργηση των συνόρων, δηλαδή η κατάργηση των εθνοκρατών και η εμπορευματοποίηση όλων των αγαθών, ακόμη και αυτών των αγαθών που είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό το λόγο οι παγκόσμιοι εξουσιαστές δημιούργησαν αγορές, τις οποίες πουλούνται και θα αγοράζονται όλα τα αγαθά με τελικό στόχο και οι άνθρωποι να γίνουν προϊόντα. Τις αγορές αυτές τις ονόμασαν χρηματιστήρια. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα? Φυσικά μπορούν. Ήδη πειραματικά εφαρμόζεται στο ποδόσφαιρο, όπου οι ποδοσφαιριστές είναι περιουσιακά στοιχεία της κάθε ομάδας που ο πρόεδρος τους είναι ένας ολιγάρχης. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει μια λογιστική αποτίμηση ανάλογα με το πόσο διαμορφώνει τα κέρδη της ομάδας εταιρείας. Έτσι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να πουληθεί ή να αγοραστεί στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Η τιμή του εξαρτάται από το πόσο κερδίζει η εταιρεία από αυτόν. Λογιστικά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδος εταιρείας όπως κάθε άλλο εμπόρευμα. Είναι ένας άνθρωπος εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Αφού πουλιέται στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, είναι ένα χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Έτσι, επειδή οι εξουσιαστές εφαρμόζουν κοινωνικά πειράματα χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο, πρέπει να ξέρεις ότι η FIFA είναι ένα πείραμα παγκόσμιας κυβέρνησης. Διοικεί το ποδόσφαιρο δικτατορικά. Έχει αφανείς μαύρες χορηγίες από τις μεγάλες πολυεθνικές. Τα μέλη της έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για εξαγορά από μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες κορδοσκοπούν μέσω του ποδοσφαίρου. Η FIFA αποφασίζει για την τύχη των ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της, εθνικές ή τοπικές ομάδες, με εντελώς φασιστικό τρόπο και με πολιτικά κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, η FIFA απέκλεισε την Γιουγκοσλαβία από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών το 1992 και τη Ρωσία από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022. Αυτές ήταν πολιτικές αποφάσεις που πήρε η FIFA. Όμως για να γίνει ένας άνθρωπος χρηματιστηριακό προϊόν, δηλαδή εμπόρευμα, πρέπει πρώτα να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα όσα αγαθά καλύπτουν τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου. Ο αέρας έχει ήδη γίνει χρηματιστηριακό προϊόν από το 2005, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε το χρηματιστήριο ρήπων και επιβλήθηκε τέλος ρήπων σε όλες τις βιομηχανίες, τα πλοία και τα αεροπλάνα. Στα προϊόντα που παράγουν οι βιομηχανίες, Γρηγόρη, μέσα στην τιμή υπάρχει και ένα τέλος ρήπων. Αυτό το τέλος οι εταιρείες το έχουν περάσει στον καταναλωτή και στα προϊόντα τους. Δηλαδή υπάρχουν χώρες ή εταιρείες που πουλάνε καθαρό αέρα σε άλλες χώρες ή εταιρείες που θα ρυπάνουν τον αέρα που αγοράζουν. Η χρηματιστηριακή αγοροπολισία ελεύθερο αέρα είναι μια πράξη δολοφονική και χυδαία. Με ποιο δικαίωμα κάποιος κατέχει καθαρό αέρα και μπορεί να το πουλήσει? Το δεύτερο ζωτικό αγαθό που έχει γίνει χρηματιστηριακό είναι το νερό. το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί στις διάφορες χώρες. Το ανθρώπινο σώμα είναι κατά 70% νερό. Ο ιδιώτης που θα ελέγχει το νερό θα αποφασίζει πόσο νερό χρειάζεται κάθε ανθρώπινη μονάδα και σε ποια τιμή θα το πουλάει. Έτσι θα μπορεί να κόβει την παροχή νερού όποτε φεύγουν τα κέρδη του από τα ανθρώπινα όντα που λόγω φτώχειας δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Οι επενδυτές δεν θα ανανεώνουν τις υποδομές νερού, γιατί η ανανέωση των υποδομών είναι δαπανηρή. Έτσι έγινε παντού όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό. Οι καταναλωτές, επειδή δεν ανανεώνουν τις υποδομές, οι καταναλωτές σε διάφορες χώρες παθαίνουν δυσεντερίες και κολλάνε μικρόβια. Στην Πορτογαλία, που ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, η τιμή του ανέβηκε κατά 400%. Έτσι οι φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να ποτίσουν τα χωράφια τους και τα ζώα τους. Έτσι και τα χωράφια και τα ζώα έγιναν χρηματιστηριακά προϊόντα και τα αγόρασαν οι νεοφεουδάρχες από τους μικρούς παραγωγούς που δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Ταυτόχρονα οι πολυεθνικές όπως η Μπάγκερ και η Μονσάντο έκαναν τους σπόρους χρηματιστηριακά προϊόντα. Έτσι οι αγρότες θα πρέπει να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα για να αγοράσουν σπόρους. Τα χωράφια μπολιάστηκαν και δέχονται μόνο σπόρους που πουλούν οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές δημιούργησαν θησαυροφυλάκια σπόρων με την αιτιολογία ότι σε μια πυρηνική καταστροφή έπρεπε να διασωθούν οι σπόροι. Σήμερα στη ΣΥΠΑ υπάρχουν αποδικευμένοι 2,5 εκατομμύρια σπόροι και στη Ρωσία 400.000 σπόροι. Στην Ελλάδα οι δουλικές κυβερνήσεις έκλεισαν τα Ινστιτούτα Σπόρων. Ταυτόχρονα στον πλανήτη θα εφαρμοστεί το social credit, κοινωνική πίστοση μέσω της τεχνολογίας 5G. Ο κάθε άνθρωπος θα έχει ένα ηλεκτρονικό βάγγελο και θα βαθμολογείται για τις πράξεις του. Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι από το 1 στο 1000. Αν κάποιος πολίτης αντιδράσει στα μέτρα που εφαρμόζει το καθεστώς, η βαθμολογία του θα μειώνεται. Εάν πέσει κάτω από τις 600 μονάδες, θα του κόβεται η πρόσβαση στο χρήμα. Εάν πέσει κάτω από τις 500 μονάδες, θα του κόβεται η τροφή και το νερό. Έτσι όλοι οι πολίτες θα είναι υπάκουα πρόβατα. Το σύστημα αυτό που εφαρμόζεται στην Κίνα αναμένεται να απλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Κάθε άνθρωπος θα έχει ένα προσωπικό αριθμό που θα αποτελείται από 9 αριθμούς και 3 γράμματα. Δηλαδή θα έχει ένα barcode όπως τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Οι τιμές των χρηματιστηριακών προϊόντων ακολουθούν τον κανόνα ρουκέτα φτερό. Δηλαδή τα χρηματιστηριακά προϊόντα ανεβαίνουν γρήγορα σαν ρουκέτα και πέφτουν μετά απαλά σαν το φτερό. Οι κοινωνίες γίνονται πολυφυλετικές με την απογενοποίηση των πληθυσμών που μετακινούνται από την Ασία, την Αφρική και την Νότια Αμερική προς τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες του πρώτου κόσμου. Επειδή θα υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με τους μετανάστες ή με αυτούς που μπαίνουν μέσα σε κάθε χώρα, έχει ήδη δημιουργηθεί μια νέα γλώσσα. Μια ελεγχόμενη γλώσσα με απλοποιημένη γραμματική και περιορισμένο λεξιλόγιο. Είναι σχεδιασμένη να περιορίζει την ικανότητα των ανθρώπων να σκέφτονται και να διατυπώνουν ανατρεπτικές ιδέες, όπως είναι η ανεξάρτητη προσωπικότητα για αυτούς, η αυτοέκφραση, η ελεύθερη βούληση και η κριτική σκέψη. Τέτοιες έννοιες θα ποινικοποιούνται, καθώς θα έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη σε εντός παραστατικών επικρατούσα άποψη. Η γλώσσα αυτή η καινούργια θα ονομάζεται new speak, δηλαδή νέα ομιλία, και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μέσω της πολιτικής ορθότητας. Ο απότερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας κουλτούρας, έναν έλεγχο του λόγου υπό την απειλή αυστηρών κυρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια ενιαία παγκόσμια κουλτούρα που θα εκτοπίσει τους πολιτισμούς, τις ταυτότητες, τις παραδόσεις και την ιστορία των επιμένους εθνών κρατών. Μέσω της δημιουργίας ενός πραγματικού Newsweek, δηλαδή νέας ομιλίας, η ελίτ προσπαθεί να καταστήλει έννοιες όπως τα φύλλα, τα έθνη, οι θρησκείες και η ιστορία, προκειμένου να εγκαθιδρύσει μια ομογενή κουλτούρα, η οποία θα εφαρμοστεί παγκοσμίως. Οτιδήποτε είναι αντίθετο σε αυτή την ατζέντα θα θεωρείται έγκλημα. Δηλαδή θα δημιουργηθεί μια αστυνομία σκέψης. Όπως ακριβώς είναι στην Οκεανία της οργουελικής κοινωνίας. Έτσι οι άνθρωποι θα γίνονται αφελείς, υποταγμένοι και ηλίθιοι. Συμπερασματικά, αφού η τροφή, το νερό, η ενέργεια, ο αέρας, η υγεία, η ασφάλεια, η γη, τα ζώα, η φύση θα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα και οι ανθρώπινες οντότητες θα έχουν ένα barcode και θα ελέγχονται μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί πολύ εύκολα ο άνθρωπος να διαπραγματεύεται μέσα σε ένα χρηματιστήριο όπως όλα τα προϊόντα. Ο τεχνεθοδάρχης της εκατομμυριούχος και η τράπεζα θα παίζουν και θα πουλάνε τις ανθρώπινες υπάρξεις στο ανθρώπινο χρηματιστήριο. Παραδείγματος χάρη, οι ψηφοφόροι θα μπορούν να εξαγοράζονται μέσω επιδομάτων, αφού το επίδομα θα είναι το βασικό μέσο επιβίωσης. Η τιμή των ανθρωπίνων οντοτήτων θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει, όπως ακριβώς και των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή η τιμή τους θα εξαρτάται από το κέρδη που θα μπορούν να προσφέρουν στις πολυεθνικές. Οι ηλικιωμένοι, οι βαριά ασθενείς, οι ανάπηροι, οι ανήμποροι κλπ. Η τιμή τους θα μηδενίζεται με πανδημίες, εμβόλια, πολέμους και θυσίες ή τεχνητές κρίσεις. Επίσης υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο σκλάβοι κανονικοί, όπως ήταν οι Αφρικανοί το 19ο αιώνα. Αυτοί οι σκλάβοι ζουν στην Ασία, στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Για αυτούς οι τεχνοφεοδάρχοι δισεκατομμυριούχοι έχουν δημιουργήσει ένα υποχρηματιστήριο και οι ζωές τους παίζονται εκεί. Οι εξουσιαστές τους θεωρούν υπανθρώπους και τους συμπεριφέρονται σαν να είναι ανθρώπινα υποπροϊόντα. Πολλοί κάτοικοι της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής τους θεωρούν παράνομους υπανθρώπους. Η αξία σε αυτών των χρηματιστηριακών υποπροϊόντων είναι ελάχιστη. Εκατομμύρια χρηματιστηριακών προϊόντων ανθρώπινων εργάζονται για μόλις ένα δολάριο την ημέρα σε πολυεθνικές που κερδίζουν δις δολάρια κάτω από εξουδωτικές συνθήκες. Στα 35 τους χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι γερασμένοι γιατί δουλεύουν από 12 χρονών στα εργοστάσια του Ιδρώτα που υπάρχουν στην Νοτιοανατολική Ασία. Συνοψίζοντας, ο πλανήτης είναι ένα τεράστιο χρηματιστήριο και οι άνθρωποι χρηματιστηριακά προϊόντα που η τιμή τους ανεβοκατεβαίνει. Όλα έχουν την τιμή τους και οι τεχνοθεουδάρχες το ξέρουν καλύτερα από όλους πώς παίζεται αυτό το παγκόσμιο χρηματιστηριακό παιχνίδι. Για να σπάσει αυτό το καρκίνωμα, δηλαδή οι άνθρωποι να είναι προϊόντα και όχι έψυχες οντότητες, χρειάζεται όλοι εμείς οι τεχνοδουλοπάρχοι να πολεμήσουμε χωρίς να υπολογίζουμε τις επιπτώσεις. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε χρηματιστηριακά προϊόντα που η ζωή τους παίζεται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργήσει αυτή η ελίτ των δισεκατομμυριούχων. Τα όπλα μας είναι η αλληλεγγύη, η ανυπακοή, η αντίδραση σε αυτό το σύστημα που υποβιβάζει τους ανθρώπους σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Διαφορετικά θα είμαστε αιώνιοι σκλάβοι τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας. Εδώ πρόσεξε τώρα. Μέσα στα πλαίσια αυτά η Αθήνα γίνεται ψηφιακή φυλακή. Το πιλωτικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Αθήνα για να γίνει ψηφιακή φυλακή λέγεται Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί αν επικρατήσει στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται αυτή η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουδί της Πανδώρας. Είμαστε ελεύθεροι, πολιορκημένοι. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να ζήσουμε ακόμη για να αποδεχτούμε τη σκλαβιά μας και τα αόρατα δεσμά του άδειο που μας έχουν φυλακίσει. Όχι μόνο εμάς, αλλά και τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές. Λοιπόν, αστυνομικά drones τα πετούν πάνω από το κεφάλι μας, έξυπνες κάθε μέρα σε κάθε δρόμο, τα καταγράφουν την κάθε κίνησή μας, περιπολικά και δίκυκλα της αστυνομίας, συνδεδεμένα με το κέντρο τεχνητής νοημασύνης, θα μας ελέγχουν, όπου σαρώνονται τα δεδομένα μας σε πραγματικού χρόνου. Αλλά δεν είναι σενάριο κάποιας δυστοπικής ταινίας φαντασίας, αλλά το νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αθήνα με το όνομα Traffic Commander, το οποίο παρουσιάστηκε με τα βαΐων και κλάδων από το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Γαδά. Αυτό που λέμε τώρα, το Traffic Commander, είναι ένα σύστημα που το έχει παρουσιάσει ο Χρυσοχοΐδης στη Γαδά, στους αστυνομικούς. Μην ξεχνάς ότι η CIA έχει χαρακτηρίσει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να μετατρέψει την Αθήνα σε ένα ψηφιακό κλουβί στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων και υποτίθεται ότι επιστρατεύεται για την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο. Δεν αποτελεί απλώς μια ψηφιακή εφαρμογή, αλλά ένα μηχανισμό που μετατρέπει το μεγάλο όγκο πληροφοριών σε χρήσιμη επιχειρησιακή γνώση, επιτρέποντας ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις, δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θανάσης Κάμπρας, χαρακτηρίζοντας το Traffic Commander ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής αστυνομίας. Μπορεί να έχουμε από τους χειρότερους δρόμους στην Ευρώπη χαοτική πολεοδόμηση, τραγικούς πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, αχρηστευμένες διαβάσεις, ελάχιστους χώρους πρασίμου, τριτοκοσμικά συστήματα αποστράγγισης, μπαζωμένα ρέματα, πολυκατοικίες που ραγίζουν από τις μετροπόλικες. Θα μπορούμε να λέμε όμως περήφανα ότι διαθέτουμε Traffic Commander, πανηγυρίζοντας για το πανεπτικό σύστημα που θα μετατρέψει την Αθήνα στη φυλακή του Big Brother. Αυτά εφαρμόζονται, τα έχει αναγγείλει ο Χρυσοχοΐδης. Έτσι, τα κανάλια δεν έχουν πει τίποτα για αυτή την ομιλία του Χρυσοχοΐδη. Μπορεί στη χώρα μας να μένουν ανεξαχνία στις δολοφονίες δημοσιογράφων, να οργιάζει η τουρκική μαφία και η διακίνηση όπλων, να πεθαίνουν κοπέλες γιατί το περιπόλικο δεν είναι ταξί, να σπάζουν το παδί χάρη κάποιας φανέλας και το κέντρο της Αθήνας να έχει γίνει άβατο σαν την Καμπούρ. Αλλά όλα και όλα, η αστυνομία έχει πλέον μια επιχειρησιακή δύναμη να ξέρει τι ώρα βήξαμε, τι ώρα αναπνέουμε και τι ώρα αξίσαμε το κεφάλι μας. Αφού το σχέδιο αστικοποίησης του πληθυσμού έφερε τρανά αποτελέσματα, τώρα ήρθε η ώρα που το Αθηναϊκό Μαντρί κλείνει υψώνοντας ψηφιακούς φράκτες. Η απόλυτη καταπάτηση της ιδιωτικότητας στο δημόσιο χώρο παρουσιάζεται σαν δεδομένο προόδου. Φαντάζει πλέον φυσιολογικό να σε παρακολουθούν τους μήνυα από επτάμενες κάμερες, να περνάς από κρυσάρες αλγορίθμων ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν υπάρχει πλέον μυστοπία που να μην έχει γίνει κανονικότητα. Μας έχουν περάσει τη δυστοπική κοινωνία, Γρηγόρη, σαν κανονικότητα και εμείς την έχουμε αποδεχτεί. Σε αυτή τη χώρα, εδώ και 5 χρόνια, δεν γίνεται να βρεθεί ποιοι αγόρασαν και χρησιμοποίησαν το Predator, παρακολουθώντας τους μισούς θεσμούς του κράτους, αλλά σε λίγους μήνες θα μπορούν να αποδείξουν μέχρι που πετάξαμε ένα αλουμινένιο κουτάκι σε λάθος κάδο. Σε αυτή τη χώρα δεν αξιωθήκαμε να σταματήσουμε 2 τρένα που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή στα Τέμπη, αλλά θα λύσουμε το κυκλοφοριακό με ψηφιακό στραγγαλισμό των πολιτών. Κάμερες στις κολόνες, κάμερες στα μαγαζιά, κάμερες στον ουρανό, κάμερες στις καμπίνες των αυτοκινήτων, κάμερες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ολόκληρη ζωή μας μια κάμερα και μια κάμερα παρακολούθησης. Ακόμη και το όνομα Traffic Commander που του έχει δώσει σε αυτό το σύστημα ο Χρυσοχοΐδης θυμίζει παιχνίδι τύπου Sims, όπου ο παίκτης ελέγχει ολόκληρες γειτονιές πολιτών ή παιχνίδια σαν στρατηγικής, σαν το Command, όπου καλείσαι να διοικήσεις στρατούς πολλούς και να επιταθείς απέναντι σε αντίπαλα στρατόπεδα. Αλήθεια, ποιος σκέφτηκε αυτό το όνομα? Του πήρε πολύ για να καταλήξει αυτό? Πόσο νόημα έχει το Traffic Commander όταν μετά την είδηση, τη δύση του ηλίου φοβάσαι να περπατήσεις στο κέντρο της Αθήνας? Και μετά την ανατολή του ηλίου ακούς όλες τις γλώσσες της οικουμένης εκτός από ελληνικά στην Αθήνα. Προφανώς έχει νόημα μόνο για την εξουσία, αφού κανείς κατά την παρουσίαση του συστήματος ομολόγησαν ότι η φιλοδοξία της ελληνικής αστυνομίας είναι το συγκεκριμένο μοντέλο που αποτελεί βάση για την ανάπτυξη κέντρων διαχείρισης και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή το Traffic Commander δεν θα εφαρμοστεί μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις πόλεις. Πιλωτικό σύστημα λοιπόν το Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται είναι η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει ασφυκτικούς νόμους για τα παλιά συμβατικά αυτοκίνητα για να σπρώξει τους πολίτες προς τα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου των νέων αυτοκινήτων. Έρχονται κανονισμοί αξιολόγησης για τα μεταχειρισμένα οχήματα ώστε να πιστοποιούνται ως ανεκτά ή να οδηγηθούν στην πρέθα αφού έχει τελειώσει ο κύκλος της ζωής της. Οι έλεγχοι κταίω σύντομα θα γίνουν ιερά εξέταση για τα μεταχειρισμένα, εξετάζοντας εξονικιστικά τα ηλεκτρονικά συστήματα και θέτοντας αυστηρά κριτήρια για τους εκπαιδευόμενους ρήπους. Ακόμη έρχονται ποσοστώσεις στα πλαστικά μέρη των νέων αυτοκινήτων. Το 20% του υλικού των νέων αυτοκινήτων είναι ανακυκλωμένο πλαστικό παλαιών οχημάτων. Το δίκτυο ριζικής ανασύστασης της κυκλοφορίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και όπως φαίνεται ότι ψηλά στην πυραμίδα, οι μεγάλοι κομμάντες, όπως είναι ο Χρυσοχοΐδης, έχουν πατήσει το γκάζι για να μας διαλύσουν. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα βουνό χρεών. Έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 16 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς καμιά προοπτική αποπληρωμής. Η Νέα Δημοκρατία έχει τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 592 εκατομμύρια, 950.327 ευρώ και 28. Ενώ αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559.802.950 και 92 ευρώ. Αυτοί λοιπόν μας κουνάνε το χέρι και μας λένε τι πρέπει να κάνουμε, αφού δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στα κόμματά τους. Αυτά τα μεγέθη δεν αντιμετωπίζονται. Είναι χρέος μη διαχειρίσιμο. Ξεπέρασαν λοιπόν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 1 δις και όλα αυξάνονται. Σύμφωνα με τους νέους ισολογισμούς των δύο κομμάτων, η διόκωση του χρέους τους θα συνεχίζεται και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεχρεώσουν τα χρέη τους. Την ίδια ώρα, αφότερα τα κόμματα συνεχίζουν να κουνούν το δάχτυλο στην κοινωνία και να μιλούν για παταξίδες και να παίρνουν τα φάτσκι τράπεζες τα σπίτια του κόσμου. Σύμφωνα με τη στοιχεία των ισολογισμών, 62,5 ευρώ, 62 εκατομμύρια ευρώ και 60 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές. Το κυβερνόν κόμμα εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις 602 εκατομμυρίων 139.155 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 565 εκατομμύρια 136.448. Δηλαδή το σύνολό τους, της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, είναι 1 δισεκατομμύριο 167.275 και 603 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών είναι προς τις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία έχει 592 δισεκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559 στις τράπεζες. Οι τράπεζες όμως έχουν ευνοϊκή μεταχείριση, έτσι, και δεν δηλώνουν κανονικά όλα τα κέρδη τους. Έτσι λοιπόν γίνεται μια ανοχή της κυβέρνησης στις τράπεζες, που οι τράπεζες έχουν αναβαλλόμενους φόρους προς το δημόσιο 12 δις ευρώ. Άρα γιατί να ζητήσουν οι τράπεζες τα χρέη από τα κόμματα, αφού τα κόμματα τους δίνουν το περιθώριο να μην πληρώνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο. 12 δις ευρώ έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Εσύ Γρηγόρη, το φόρο σου μπορείς να τον αναβάλεις? Τα κόμματα όμως όχι, μπορούν. Έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση, που οι τράπεζες δεν ζητάνε τα χρέη από τα κόμματα και τα κόμματα τους αφήνουν να έχουν αναβαλλόμενο φόρο 12 δισεκατομμύρια ευρώ, που άμα έπεφτε αυτό το 12 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στον προϋπολογισμό, θα αυξανόντουσαν οι συντάξεις, οι μισθοί και η παραγωγή θα έτρεχε πολύ περισσότερο. Όμως είναι αναβαλλόμενος φόρος, δεν πληρώνουν φόρο και δεν ζητάνε φόρο από τα κόμματα. Είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση που την κρύβουνε, γιατί για να μας πείσουνε ότι είναι κόμματα αγνά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ότι οι τράπεζες δεν χρωστάνε φόρους και είναι καλές και λειτουργικές. 12 δις χρωστάνε οι τράπεζες αναβαλλόμενο φόρο που δεν το πληρώνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θυμώσει τόσο πολύ που έχει βάλει ένα όριο στις τράπεζες να εξοφλήσουν τον αναβαλλόμενο φόρο μέχρι κάποια ημερομηνία, περίπου γύρω στο 2030 και 2035. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει οι τράπεζες να ληστέψουν τους πελάτες τους και πρέπει το κράτος να ληστέψει με φόρους τους πολίτες. Έρχονται δύσκολες μέρες, παιδιά, να είσαστε έτοιμοι. Εμείς εδώ από το Focus θα σας ενημερώνουμε πάντα. Μας θεωρούν χρηματιστηριακά προϊόντα η ελίτ, μας θεωρεί έχουμε μια τιμή στο χρηματιστήριο το ανθρώπινο, έχουμε μια τιμή που εξαρτάται από τι προσφέρουμε στους ολιγάρχες, στα κέρδη των ολιγαρχών ή στις ζημίες αυτών. Και μας έχουν διατιμήσει, είμαστε σε διατίμηση οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση, Γρηγόρη μου.
0: Ναι, αλλά με τη φορολογία τη συγκεκριμένη δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος, ρε εσύ, Δημήτρη. Και καλός ή κακός, όταν βλέπει αυτός εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι αυτός δεν μπορεί να επιβιώσει και κάποιοι άλλοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα, λογικό είναι να νιώθει αδικία.
1: Φυσικά.
0: Εκεί πέρα έρχεται και ο περισσότερος κόσμος και λέει ότι δεν υπάρχει ισορροπία και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Σωστό. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ισονομία. Ένας όρος, έχει 4 όρους η δημοκρατία. Ένας όρος, ο βασικότερος, είναι η ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν, χωροδιαφεύγουν, δεν πληρώνουν όρους. έτσι, και οι μικρομεσαίοι που του έγιξε, η μικρομεσαία τάξη κινδυνεύει να εξαφανιστεί, έτσι, και να πάμε σε δύο τάξεις, τεχνοδουλοπάρικοι και τεχνοφεουδάρχες, γιατί αυτά γίνονται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι τεχνοφεουδάρχες θα ελέγχουν, οι τεχνοδουλοπάρικοι που είμαστε εμείς θα πληρώνουμε αιώνια, αιώνια τα γούστα των τεχνοφεουδαρχών, γιατί έχουν γούστα, έτσι όπως λες και εσύ, έχουν γούστα και τα γούστα τους είναι ακριβά και τα πληρώνουμε εμείς, Γρηγόρη. Ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα σύστημα, το βρήκε αλλά το επέκτηνε, ένα σύστημα φατριών που αυτοίς οικονομάνε και το υπόλοιπος λαός μένει στην απέξω. Υπάρχουν φατρίες που οικονομάνε με την συμβολή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών. Κοίτα πόσα δικαστήρια αναβάλλονται.
0: Πόσους... Εδώ άλλος λέει ήθελα να καταθέσω και δεν με δεχόντουσαν.
1: Ναι, δεν τον δέχονται γιατί ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν κόψανε τους μισθούς και τις συντάξεις στη μέση το 50%, οι δικαστές δεν τους κόψανε τίποτα. Έχουν τις απολαβές τους που δεν έχουν κοπεί. Έχουν τα προνόμια τους που δεν έχουν πειραχτεί. Τους έχουν εξαγοράσει μέσω προνομίων και μέσω μισθών μεγάλων, τους έχουν εξαγοράσει. Και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Κόψανε τις συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους εκτός από των δικαστών. Και οι δικαστές το βγάλαν αυτό νόμιμο. Έτσι, βγάλανε το κόψιμο νόμιμο και τη μην κοπή των δικών του συντάξεων τη βγάλανε νόμιμη. Δηλαδή δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ζούμε σε μια άδικη κοινωνία, έτσι όπως έχει χτιστεί, και πρέπει αυτή την αδικία να την καταπολεμήσουμε. Εμείς από αυτό το σταθμό προσπαθούμε να ανοίξουμε μυαλά, να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους για πληροφορίες που δεν μπορούν να τις βρουν αλλού. Έτσι. Γι' αυτό αυτός ο σταθμός κάποια στιγμή θα κινδυνεύσει.
0: Μα ήδη κινδυνεύει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν αλλάζει. Εγώ αυτό παρατηρώ, Δημήτρη. Δεν αλλάζει και δεν θέλει και να αλλάξει. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, γιατί έχουν βολευτεί μέσα στην καθημερινότητά τους. Φτωχή, φτωχή, σου λέει, εγώ βάζω τα κέρματα στο τραπέζι το πρωί, περνάω τη μέρα μου, είμαι εντάξει. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με τα παιδιά ή τα εγγόνια του. Έτσι. Είμαι και δεν παλεύει. Πόσες διαδηλώσεις έχεις δει για την κοπή των συντάξεων. Τους ρίξανε, έγινε μια διαδήλωση, τους ρίξανε χημικά. Τα ΜΑΤ διαλυθήκανε. 300 αστυνομικοί διαλύουν διαδηλώσεις 30.000 ανθρώπων. Έτσι, έχει μέσα και προβοκάτορες, έχει και κύπ, έχει μέσα το πλήθος, έχει πολλά που το διαβρώνουν σε κάθε διαδήλωση. Αλλά δεν έχει γίνει μια μεγάλη κατάληψη ένα μήνα της Αθήνας του Συντάγματος, όπως έγινε στη Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία. Πήγαιναν να τους επιβάλλουν τα δικά μας τα μνημόνια και αυτοί βγήκαν στον δρόμο ένα μήνα στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου και κάτσαν εκεί. Και τα πήραν πίσω τα μνημόνια. Έχεις δει εσύ κάποια τέτοια αντίδραση στην Ελλάδα?
0: Όχι.
1: Ξέρεις γιατί? Πρέπει να αλλάξει η παιδεία. Η παιδεία βγάζει ραγιάδες που τους στέλνουν στο εξωτερικό στις μεγάλες πολυεθνικές. Ένα εκατομμύριο έχουν φύγει φοιτητές σπουδαίοι. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν φύγει ένα εκατομμύριο επιστήμονες στο εξωτερικό που τους απορροφούν οι ξένες πολυεθνικές και οι κυβερνήσεις πέσουν το παιχνίδι αυτών των πολυεθνικών, τους προμηθεύουν κρέας ελληνικό για να ευημερήσουν οι πολυεθνικές. τους έχουν σαν πρόβατα, τους πάνε σαν βόδια εκεί. Τους καθοδηγούν να πάνε στο εξωτερικό, γιατί εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Έρχεται Γρηγόρη, δεν θα μπορούμε. Ήδη το 70% του πληθυσμού έχει καταθέσει κάτω από ένα χιλιάρικο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν του μένουν λεφτά. Δεν του μένουν λεφτά. Τα βγάζει τσίμα τσίμα. Αυτό το 70% δεν έχει ποτέ εξαγερθεί σύσσωμο. Γιατί αν εξαγερθεί σύσσωμο, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα πιεστούν. Όσο δεν σε φοβούνται, αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους. Έχουν επιβληθεί με φόβο, με φτώχεια, με απελπισία. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τους φοβήσουμε. Στο φόβο χρειάζεται φόβος για να αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο. Αν εσύ μόνο φοβάσαι και ο άλλος σε φοβίζει, σε κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, και χρηματιστηριακά προϊόντα είμαστε και ακολουθούμε τη μοίρα μας. Είμαστε μοιραία. Μοιραίοι.
0: Λες να μην μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε την κατάσταση που επικρατεί?
1: Αλλάζει η κατάσταση, αλλά θέλει δουλειά μυρμηγκιού από πολλούς ανθρώπους. Από πολλούς ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι να ενστερνιστούν τη θέση τους και να πούνε, εμείς δεν ανεχόμαστε να μας στοχοποιείτε άλλους. Εγώ βγάζω, οι συνταξιούχοι 15 μέρες βγάζουν με τη σύνταξή τους. Μετά φυτοζωούνε. Πολλοί συνταξιούχοι, έτσι. 700.000 συνταξιούχοι που παίρνουν κάτω από 800 ευρώ. Περνάνε μέχρι τις 15 του μήνα 20 και μετά φυτοζωούνε και κλείνονται μέσα στο σπίτι, γιατί η φτώχεια είναι φυλακή, Γρηγόρη. Η φτώχεια είναι φυλακή. Και μας φυλακίζουν μέσω της φτώχειας. Εγώ αυτό είχα να πω σήμερα. Γιατί εφαρμόζεται και το traffic commander τώρα με την κυκλοφορία, που και θα τώρα πρέπει οι ταξιτζίδες να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους, να πάρουν ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο ακριβά και χαλάνε πιο εύκολα. Τα μηχανικά αυτοκίνητα κρατάγανε 30-40 χρόνια και κυκλινόντουστα. Τα ηλεκτρικά όμως δεν κρατάνε, και κάθε βλάβη στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι και πολύ δάπανη. Δεν ξέρω πώς να επιβιώσουμε, Γρηγόρη.
0: Γι' αυτό...
1: Κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πληροφορήσουμε τον κόσμο του Focus τι ακριβώς έρχεται και πώς θα έρθει.
0: Γι' αυτό που γίνεται με τους αρχαιολόγους, γιατί τώρα με ενημερώνουν ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διοργανώνει μια κινητοποίηση στην Αθήνα, η οποία δεν έχει δεχθεί κάποιο στήριγμα από τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο του πολιτισμού. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά κινδυνεύει από αυτή την προδοτική κίνηση της κυβέρνησης και δεν είναι πάλι ενωμένοι οι Έλληνες απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.
1: Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καθηγητές πανεπιστημίου, πού είναι να βγουν στον δρόμο?
0: Όλοι θα έπρεπε να είναι στον δρόμο. Όλοι, Δημήτρη.
1: Στην Ακρόπολη δεν έχει ουρητήρια και κατουράνε οι τουρίστες πάνω στα Μάρμαρα. Ουρητήρια είναι κλειστά στην Ακρόπολη. 30 ευρώ είσοδος για τον Έλληνα. Έτσι. Και βγαίνει η Μερδόνη και λέει, θα ιδιωτικοποιηθούν όλη η πολιτισμική μας κληρονομιά. Η δικιά της είναι και την πουλάει για 100 χρόνια, 50 χρόνια συν 50, μονομερής ανανέωση από τον ιδιώτη. Έτσι, στη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δεν ανήκει στη Μερδόνη ούτε στο Μητσοτάκη η πολιτιστική κληρονομιά. Ανήκει σε όλο το λαό. Γιατί είναι όλου του λαού η πολιτιστική κληρονομιά. Πώς λοιπόν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις, που θα έπρεπε ο κόσμος να είναι τώρα 200.000 στο Σύνταγμα και να κουνιέται το Σύνταγμα? Και δεν είναι τώρα ούτε ένας. Έχουν πάει στις διακοπές τους, πίνουν το φραπέ τους. Σιγά, σιγά αυτά τους ενδιαφέρουν. Αλλά αυτά είναι κυρίαρχα που θα τα βρούνε μπροστά τους αργότερα. Γιατί όταν πουλάς είσαι αδιάφορος για την πολιτιστική σου κληρονομιά, κάνεις λάθος. Γιατί είναι δική μας. Είναι αυτό, οι παλιοί χτίσανε αυτό που είμαστε σήμερα εμείς. Και τώρα τι να πω, έχει γίνει καμιά διαδήλωση?
0: Όχι.
1: Έχει καμιά συγκέντρωση στο Σύνταγμα?
0: Κάτι ψηλά, κάτι ψηλά βασικά, να μην είμαι άδικος, κάτι ψηλά.
1: Ναι, ψηλά. Αλλά οι ψηλές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ναι. Εδώ οι χοντρές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Έτσι. Τι να πω.
0: Τι να πω.
1: Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξει γρήγορα το σχολείο όλο. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε για την πατρίδα μας. Γιατί σε λίγο η Ελλάδα θα είναι χωρίς Έλληνες. Έτσι, εκεί στην Κομοτηνή οι Τούρκοι βάζουν μιλιούνια. Στην Κρήτη έρχονται από τη Λιβύη, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Από τη Λιβύη που είναι 300 χιλιόμετρα μακριά σε ανοιχτή θάλασσα, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Σταματάνε 11 μίλια πριν, τους βάζουν σε βάρκες και τους στέλνουν στην Κρήτη. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τους Έλληνες πλειοκτήτες? Γι' αυτό η λαθρομετανάστευση από την Λιβύη δεν κόβεται. Γιατί αυτοί που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, αυτοί θέλουν τους μετανάστες. Είναι δύσκολο να το κάνουν να κατανοηθεί. Και έχουν τιμή για κάθε κεφάλι. Είναι μια μπίζνα. Τη λαθρομετανάστευση θα τη δεις σαν μπίζνα.
0: Ναι, αλλά όχι τι άλλο παρατηρώ. Το ότι περνάνε και κάτι οπλάκια καινούργια τύπου Glock κάποιοι στα σύνορα. Αυτά δεν είναι μόνο χρήμα, ναι. Αυτά έχουν άλλο σκοπό.
1: Οι συνοριοφύλακες τι κάνουν, γιατί δεν τα σταματάνε?
0: Μα κάποιους τους σταματήσανε υποτίθεται και τα βρήκανε, αλλά πόσοι περνάνε?
1: Κοίτα, τα όπλα μπορούν να περάσουν και από την τουρκική πρεσβεία. Υπάρχει και τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή. Μπορούν μέσω διπλωματικών σάκων να τα περάσουν. Αυτοί πρέπει να είναι μαφιόζοι που θέλουν να βάλουν πόδι στην αγορά της Ελλάδας. Στην αγορά της Ελλάδας. Τούρκοι μαφιόζοι. Και προσπαθούν να συνοηθούν, επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε μικροεγκληματίες. Δεν γίνονται, αν και τώρα τελευταία, κάθε μέρα γίνεται και ένας φόνος. Το έχεις παρατηρήσει? Κάθε μέρα πεθαίνει και ένας άνθρωπος από δολοφονία.
0: Ναι, έχει ξεφύγει η εγκληματικότητα.
1: Ναι. Τι κάνουν λοιπόν ο Χρυσοχοίδης, ο Λαλίστατος, το αγαπημένο παιδί της CIA, τι κάνει?
0: Ο Χρυσοχοίδης κυνηγάει τους παραγωγούς που βάζουν ντομάτες.
1: Ναι.
0: Και στέλνει αστυνομία στους γάμους, σε κριτικούς γάμους στέλνει την αστυνομία. Δεν πρέπει να παντρεύονται, λέει, οι κριτικοί, οι τρελαθοί.
1: Ναι, φτιάχνουν τα traffic commander για να παρακολουθεί όλους εμάς και δεν επικεντρώνεται στην εγκληματικότητα που έχει αυξηθεί.
0: Γιατί τι πιστεύεις, ότι δεν ξέρει ποιοι είναι οι εγκληματίες και ποιοι κινούν τα νήματα?
1: Όλα τα ξέρουν, Γρηγόρη, όλα τα ξέρουν. Και εκεί που τα ξέρει όλα και η αστυνομία τα ξέρει όλα. Αλλά κάνουν επιλεκτική δικαιοσύνη. Έχουμε επιλεκτική δικαιοσύνη. Δηλαδή συλλαμβάνουμε αυτούς, αφνούμε αυτούς. Έχει και πέσει και διαφθορά μέσα στην Ελλάδα. Έτσι, και η διαφθορά είναι ανάκριβη. Είναι ακριβή διαφθορά. Και τη διαφθορά τη δική τους πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. Και του πολιτικού συστήματος και των θεσμών τη διαφθορά.
0: Έτσι είναι.
1: Πολεοδομίες, δεν έχει πέσει διαφθορά.
0: Για τις νέες γενιές, την ανάλυση που έκανα, ένα τελευταίο σχόλιο γιατί δεν έχω χρόνο, Δημήτρη. Για τις νέες γενιές, την ανάλυση που έκανα την πρώτη ώρα, το ότι πρέπει να επενδύσουμε στα μυαλά τους και ας αφήσουμε όλα τα άλλα.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Πρέπει να αλλάξουμε την παιδεία, το στυλ της παιδείας για να επενδύσουμε στα μυαλά τους. Για να βγαίνουν άνθρωποι πολεμιστές και όχι άνθρωποι ραγιάδες που έχουν αποδεχτεί τη δουλοποίησή τους. Το σχολείο πρέπει να βγάζει ανθρώπους πολεμιστές, Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες έχουν επιβιώσει τόσες χιλιάδες χρόνια, γιατί ήταν πολεμιστές. Και τώρα οι πολεμιστές όσο πάνε γίνονται και λιγότεροι. Έτσι. Και είναι, ο λαός είναι φοβισμένος, Γρηγόρη. Του έχουν περάσει φόβο. Και οικονομικό φόβο και ψυχολογικό φόβο και τον έχουν καθυλώσει.
2: Πραγματικά, ναι. Είναι...
1: Όλοι οι θεσμοί βοηθάνε σε αυτό.
0: Είναι απογοητευμένοι πολύ, είναι η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστώ, Δημήτρη, ναι. Δεν έχω χρόνο. Καλό μεσημέρι.
1: Γρηγόρη μου, καλό μεσημέρι και σε σένα.
0: Υγεία να έχεις, υγεία. Σε ευχαριστούμε υγεία. Πολύ για άλλη μια φορά.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Επιστρέψαμε, ναι. Δεν ξέρω πια αν υπάρχει όμως κανένα στην πόλη εδώ τριγύρω. Ήρθα εγώ, φύγαν όλοι, αλλά εγώ ήρθα εδώ για να προσέχω για εσάς, να σας ενημερώνω, να σας λέω τι χρειάζεται, τι γίνεται, να μην αισθάνεστε μόνοι εκεί που είσαστε, όπου και να είσαστε, τουλάχιστον στους όμορους νομούς που μας ακούτε εδώ, Σέρες, Χαλκιδική, Βέρεια, Κατερίνη, όλοι εκεί που είσαστε τώρα, κελιάζεστε και κάνετε τα μπανάκια σας και απολαμβάνετε και απλώνετε την κορμάρα σας. Όλο αυτό το χτύπημα του γυμναστηριακών, όσοι το πετύχαν όλο το χειμώνα, όσοι λέω το πετύχαν όλο το χειμώνα, επιτέλους έφτασε η στιγμή να το βγάλουνε. Ξέρεις τι πάει να πει, 300

50 μέρες τέτοιο στέρησης γυμναστικής για να πας 15 μέρες και να δείξεις ότι επιτέλους η κοιλιακή σου είναι εκεί και να δειχθούν στους άλλους. Εντάξει, ο καθένας βέβαια όπως τη βολεύει και όπως τακτοποιείται. Επιστρέψαμε κι εμείς, πήρα κι εγώ μια εβδομάδα 10 μέρες άδεια. Θα μιλήσουμε και θα σας πω κάποια πράγματα, γιατί η διαστροφή του επαγγέλματος δεν μας άφησε να την απολαύσουμε έτσι όπως ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος θα την απολάμβανε. Εγώ έκανα ταυτόχρονα και τις ερωτήσεις μου, έψαξα, κοίταξα, έψαξα να δω περίεργα, να ενημερωθώ για το τι έγινε. Και θα σας πω, Νότια Ελλάδα πήρα σάρωσα αυτή τη φορά. Στο επόμενο κομμάτι, μετά το Σαν Σήμερα, θα παίξουμε και το κομμάτι «Τι είδε ο ταξιδιώτης». Τι είδε ο ταξιδιώτης, τι άκουσε σε μια πολύ μεγάλη διαδρομή άνω των 3.000 χιλιόμετρων συνολικά που πήγαμε επάνω. Τα πατήσαμε όλα, τις αρρώσαμε όλη την Νότια Ελλάδα. Έχω να σας πω πολλά από κάτω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως το Σαν Σήμερα, γιατί όπως έχουμε πει πάντα, μόνο όταν γνωρίζουμε το παρελθόν μας μπορούμε να κατανοήσουμε το παρόν μας και επίσης μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα γιορτάζουν σήμερα ο Μύρον, ο Τριαντάφυλλος και η Τριανταφυλλιά. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλύτερα. Επίσης σήμερα, Μάνο φίλο μου, Παγκόσμια ημέρα οργασμού. Μην ξεχάσεις να αφήσεις ένα πρωτοφύγης από εδώ. Και επίσης Παγκόσμια ημέρα της γάτας. Δεν ξέρω πώς θα συνδυάσαν αυτά τα δύο μαζί. Τέλος πάντων, σαν τις γάτες που σας ακούω το βράδυ, εγώ είναι χαμός στη γειτονιά μου. Μιαου, μιαου, όλη τη νύχτα. Έτσι είναι, τέλος πάντων. 1303, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρριχνύει τα τοιχώματά του και καταρρύπτει μέρος αυτού. 1303 μετά Χριστόν. 1680, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά. 1884, τελούνται στον Πειραιά, πάνω στη φρεγάτα Ελλάς, τα εγγένεια της σχολής ναυτικών δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. 1884 έγιναν τα εγγένεια της σχολής ναυτικών δοκίμων. 1952, ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε comic strip. Τι χαβαλές είχε αυτός ο Τιραμόλα, τι χαζή ιστορία, αλλά και πόσο καλό ήταν. 1963, ακούγεται για πρώτη φορά σε Ριτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη Honeymoon Song στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό, αν θυμηθείς τον ήρωα μου. 1990, το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμμυράτο. Είναι ο πρώτος πόλεμος του κόλπου και από εκεί μετά άνοιξε το κλουβί με τις τρελές και έχει γίνει εδώ και 40 χρόνια από τότε. 35 χρόνια έχει γίνει το Μάλι Βράση. Σπουδαίες γεννήσεις. 1898, Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. 1927, Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μοιοπίας με λέιζερ. Το 1927 ο γάτος. 1937, Ντάστιν Χόφμαν γεννήθηκε και 1981, ο Φέντερερ, ο Ελβετός τενίστας. Και επιβίωσε το 1827 ο Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας και υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμή του είναι και η πλατεία Κάνιγκος, για να το θυμόμαστε κάτω στην Αθήνα, είναι για τον Τζορτζ Κάνινγκ που ήταν υπέρμαχος ανεξαρτησίας των Ελλήνων. 2003 επιβίωσε ο Αντώνης Σαμαράκης συγγραφέας και το 2017 η Αρλέτα τραγουδίστρια. Αυτό ήταν το Σαν Σήμερα, Σαν για σήμερα. Και πάμε επί τροχάδι, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε να μιλήσουμε. Δεν μπορώ να μην κάνω κομμάτι, στο δεύτερο μέρος αυτό θα γίνει, για τη γνωστή Αδωνιάδα. Δεν γίνεται ο άνθρωπος. Λέω κάθε φορά στην εκπομπή μου, δεν θα ασχοληθείς με τον Άδωνη. Τέλος ρε παιδί μου, δεν θα ασχοληθείς. Δεν μπορώ. Αισθάνομαι ότι προσβάλλω το κοινό μου, ότι λερώνομαι κι εγώ ο ίδιος. Δεν το θεωρώ καλή. Δεν μπορώ όμως, δεν με αφήνει να γιάσω ρε. Τι να πω με αυτόν τον άνθρωπο. Από τη μία παπάντζα στην άλλη, μόνιμα θα τις αναλύσουμε αργότερα και θα σας δείξω και λίγο με αυτό το κολπάκι με τα γυαλιά που έχει βρει. Θα πω την κλασική ατάκα. Πού είναι ρε παιδιά ένας εισαγγελέας? Πού είναι ένας εισαγγελέας που βγαίνει μπροστά και κάνει παράνομη πράξη και δεν μιλάει κανένας? Θα τα πούμε αργότερα. Θέλω να μιλήσουμε μετά λίγο για τις φωτιές, γιατί ήμουνα εκεί στις φωτιές κάτω και τα παρακολούθησα και από κοντά, και να δούμε λίγο και να συζητήσουμε για όλο αυτό το πρόγραμμα, το Αιγής και το Αντινέρο. 2,5 δισεκατομμύρια στα σκουπίδια, 2,5 εκατομμύρια στις τσέπες τους. Στις τσέπες τους, τους κερατάδες, εκεί τα οικονομήσαν όλοι, τα βγάλαν ωραία ωραία και κάει και ο κόσμος.
θα πούμε πολλά, αλλά πρωτού ξεκινήσουμε από όλα αυτά, να σας πω λίγο το εξής πράγμα. Θα έχετε παρατηρήσει, θα τσαπάρω και το σοβαρό μου ύφος τώρα, θα έχετε παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό στις ειδήσεις διαβάζουμε και βλέπουμε συνέχεια άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με ασυνείδητους οι οποίοι κάνουν προσπέραση σε 5 οχήματα με ένα τριαξονικό φορτηγό, νεαρούς που οδηγάνε με υπερβολική ταχύτητα και πηγαίνουν όπου γουστάρουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν, ανθρώπους οι οποίοι τα σήματα κυκλοφορίας και τα φανάρια τα έχουν για εικαστική παρέμβαση, ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αν θα θέσουν σε κίνδυνο 500 ζωές προκειμένου να βρεθούν 2 αυτοκίνητα πιο μπροστά από τους άλλους, και πολλές άλλες παρανομίες, καθαρές παρανομίες, ποινικά αδικήματα, να πας φυλακή μέσα για χρόνια, που κάνουν στο δρόμο και πολλές φορές αποτύχει, δεν έχουμε νεκρούς, άλλες φορές όμως έχουμε και νεκρούς. Λοιπόν, θα σας πω, το βίωσα, γι' αυτό σας το λέω, θα σας πω την προσωπική μου περιπέτεια που είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, από τη Θέρμη συγκεκριμένα, πήγα μέχρι την Αθήνα, μετά κατέβηκα και μέχρι το Σούνιο, επέστρεψα πίσω και από την Αθήνα έκανα την εξής διαδρομή με αυτοκίνητο, όλη αυτή η διαδρομή με αυτοκίνητο. Κατέβηκα κάτω, πήγα οδικός, πέρασα Ιθμό Κορίνθου, πήγα κάτω μέχρι την Μονεβασιά, έμεινα εκεί πέρα, μετά συνέχισα στο δεύτερο πόδι της Μάνης και έφτασα μέχρι κάτω το ακροτήρι Τέναρο. Το πήγα και με τα πόδια εκεί, άμα μπείτε στο Facebook θα δείτε την ταλαιπωρημένη κατάσταση για να φτάσεις μέχρι και από τα βράχια στις Χαραλώνα με 40 βαθμούς. Τέλος πάντων, εξαίρεση αυτό. Συνεχίσαμε, πήγαμε στη Μεσσηνία, πιάσαμε Καλαμάτα, ακολουθώντας πάντα το δαντελωτό της διαδρομής και προσπαθώντας να κινηθούμε και σε εθνικούς αλλά και σε επαρχιακούς δρόμους. Από Μεσσηνία φτάσαμε Αρχαία Ολυμπία, από Αρχαία Ολυμπία πήγαμε Δημητσάνα στο κέντρο της Πελοποννήσου σε μια τραγική στιγμή. Οδηγώ 40 χρόνια, όχι μία ψέματα, 30 χρόνια, οδηγώ 30 χρόνια, 30 χρόνια οδηγώ, ναι. Λοιπόν, ίσως και παραπάνω, 35 αν βάλουμε και το μηχανάκι και το σκούτερ. Πρώτη φορά στη ζωή μου φοβήθηκα. Έχω ταξιδέψει και στις μισές χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον οδικός. Πρώτη φορά φοβήθηκα, γιατί έχει καταργηθεί ο δρόμος, έχει ο νεοπαραδοθής δρόμος πύργου τριπόλεως που τον πληρώσαμε ένα σκασμό λεφτά, έτσι. Έχει καταργηθεί γιατί κατέρευσε, έπεσε, γκρεμίστηκε, βούλιαξε ο δρόμος. Έχουν 8 μήνες που δεν τον έχει ακουμπήσει κανένας. Τον κοιτάνε όλοι εκεί, λες και περιμένουν να αυτοϊαθεί και να φύγουν τα μπάζα και να ξαναγίνει μόνος του κανονικά. Πραγματικά αυτό το πράγμα ξεπερνάει κάθε λογική. Λοιπόν, και μας πήγανε μέσα από το βουνό, χυστήκαμε κανονικά πάνω μας για να φτάσουμε από τις γκρεμίλες που να περάσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε Δημητσάνα, μετά από Δημητσάνα κατεβήκαμε Ναύπλιο, από Ναύπλιο μετά Αθήνα, από Αθήνα Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα και επιστροφή. Σύνολο 3.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, στα 3.000 χιλιόμετρα που σας αναφέρω δεν συναντήσαμε ούτε ένα περιπολικό, ούτε ένα σταθμό ελέγχου, ούτε ένα περιπολικό πουθενά, πουθενά. Συναντήσαμε, για να μην είμαστε ψέματα, για να είμαστε πολύ ακριβολογείς, την ώρα που επιστρέφαμε τελευταία φορά στα διόδια της Κατερίνης, μετά την Κατερίνη, όχι πριν την Κατερίνη, στα διόδια, ένα περιπολικό το οποίο δεν έκανε ελέγχους, ήταν κάπου παρκαρισμένο και πρέπει να ήταν μέσα στο σταθμό η αστυνομική. Το είδα όμως και συνάντησα πάρα πολλά ασθενοφόρα, ιδίως στην Νότια Ελλάδα, συνάντησα στους εθνικούς οδούς πάρα πολλά ασθενοφόρα να κινούνται. Αυτό το ομολόγω. Βέβαια, μετά στεναχωρέθηκα που έμαθα το λόγο γιατί συνάντησα πάρα πολλά ασθενοφόρα, γιατί από ό,τι μου είπαν οι ντόπιοι, τα ασθενοφόρα τα συνάντησα στο δρόμο, γιατί επειδή δεν έχουν νοσοκομεία στην επαρχία, ήταν οι διακομιδές στην Αθήνα. Να φύγεις τώρα εσύ, φίλε μου, από Καλαμάτα και να πας στην Αθήνα. Να φύγεις από Άργος, παιδιατρικό μου το λένε, μπροστά είμαι. Φεύγει παιδιατρικό από το Άργος, σοβαρό, και κάπου κοντά πριν το πέραμα, σταματάει και αλλάζει ασθενοφόρο και φεύγει και το παραλαμβάνει άλλο ασθενοφόρο και το πάει Αθήνα, γιατί αν έφευγε το μοναδικό ασθενοφόρο που υπήρχε στο Άργος και πήγαινε μέχρι την Αθήνα,
Το να πάει και να γυρίσει θέλει 3 ώρες, οπότε όλη η περιοχή θα μείνει ακάλυπτη για 3 ώρες και δεν είχαν να καλύψουν. Οπότε το πάνε μέχρι ένα σημείο και ερχόταν το Αθηναϊκό και το παρέλαβε. 3.000 χιλιόμετρα οδικός σε επαρχιακό και εθνικό δίκτυο. Πλήρωσε και 140-150 ευρώ διόδια, δεν με λυπηθήκανε σε αυτό, αλλά τέλος πάντων, και δεν συνάντησα ούτε ένα μπλόκο της αστυνομίας, ούτε καν ένα ραντάρ της αστυνομίας, δεν συνάντησα πουθενά αστυνομικούς να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Άρα περνάει στο μυαλό μου το εξής: γιατί να μην έρχονται, γιατί να μην γεμίσει ο άλλος το αυτοκίνητό του με λαθρομετανάστες και να τους μεταφέρει, γιατί να μην μεταφέρει ναρκωτικά, όπλα, να μην μεταφέρει ό,τι κουστάρει, να μην είναι παράνομος, να τρέχει όσο θέλει, να κάνει ό,τι παρανομία θέλει, όταν δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση. Γιατί η αστυνόμευση δεν είναι να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας μόνο, που μας δείχνουν τα αλκοοτέστ που κάνουν μέσα στη μέση του δρόμου. Okay, εντάξει, συμφωνώ, χρήσιμο είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι όλη η Ελλάδα ή η Αθήνα. Δεν είναι το ζητούμενό μας να υπάρχει αστυνομία μόνο έξω από τα παραλιακά μαγαζιά της Αθήνας. Ο σκοπός είναι να τους, ιδίως αυτή την περίοδο, να τους διασπείρεις παντού, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες που κυκλοφορούν. Κατά βάση δεν είναι οι Έλληνες που κυκλοφορούν, έτσι. Το οι περισσότερες πινακίδες που συναντούσα στον δρόμο είναι ξένες. Δεν είναι ελληνικές πινακίδες. Και δεν είναι από κάτω, μετά την Λαμία και μετά, αρχίζει και βρίσκεις ιταλικές πινακίδες, βρίσκεις γαλλικές, είχε αρκετό κόσμο από εκεί. Δεν βρίσκεις σλάβικες, δεν βρίσκεις σλαβόφωνες. Τέτοιο Βαλκάνιες όπως βρίσκεις εδώ πέρα, είχε άλλου τύπου ξένους κάτω, αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας με το βιολί του και ο καθένας χωρίς να ξέρουμε και ποιος είναι, γιατί τώρα και με την συνθήκη που έχουμε μπει τη Σέγγεν, περνάνε τα σύνορα και έρχονται στην Ελλάδα όποιος γουστάρει από ευρωπαϊκή χώρα χωρίς κανέναν έλεγχο. Δεν θα έπρεπε δειγματοληπτικά έστω να σταματήσουν? Εγώ βρισκόμουν πέρσι που είχα κάνει ένα road trip, ένα οδηπορικό στην Ιταλία, και σε ένα χωράφι, σε ένα χωριό, γιατί κινούμουν πάλι επαρχιακά μεταξύ Φλωρεντίας και Βερόνας, με σταματήσαν οι καραμπινιέροι μέσα στη μέση του πουθενά και μου λέει να τσεκάρουμε. Ρίξαν μια ματιά στα μάξι, κοιτάξαν τα χαρτιά, οκ, okay, φύγε, μου λέει, γενικότατη έφυγες. Αλλά γινόντουσαν έλεγχοι, συναντούσες αστυνομία? Η αστυνομία πού είναι? Γύρω από τον Άδωνη? Αυτός έχει βάλει τα γυαλιά πια, δεν έχει ανάγκη. Έχει, είναι, θα το πούμε μετά, αργότερα είπαμε αυτόν. Είναι εντυπωσιακό, σας ξαναλέω, 3.000 χιλιόμετρα, και θα ήθελα να μου πείτε, στείλτε μου μήνυμα, ιδίως στο Facebook που έχουμε ή στο Viber μας, Viber 6907-483-484, ή αν πάτε στο γραναζάκι, στο μεγεθυντικό φακό στο Viber και βάλετε focus, θα σας βγάλει αμέσως. Ή μου στέλνετε εκεί, ή μου στέλνετε στο live που έχουμε στο Facebook. Στείλτε μου λίγο αν εκεί που έχετε πάει εσείς συναντήσατε αστυνομία, συναντήσατε μπλόκα της αστυνομίας, συναντήσατε έλεγχο, δειγματοληπτικό έλεγχο. Δεν σου λέω να σε κυνηγάει. Εμένα, να σας πω την φιλοσοφία μου, είμαι πάρα πολύ αρνητικός να βλέπω τον αστυνομικό μετά την επικίνδυνη στροφή να με περιμένει αν θα μου κόψει πρόστιμο ή όχι. Εγώ τον αστυνομικό το θέλω πριν την επικίνδυνη στροφή. Να το είναι εκεί και να κόψω ταχύτητα, φοβούμενος μη μου κόψει πρόστιμο, αλλά ταυτόχρονα να μου προστατεύσει και τη ζωή, γιατί επειδή είμαι χαζός και δεν μπορώ να καταλάβω από μόνος μου θα σκοτωθώ σε αυτή τη στροφή, να τον έχω πιο πριν να με προειδοποιεί. Το να τον έχω μετά την επικίνδυνη στροφή να με κυνηγάει για να μου κόψει πρόστιμο, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε, στείλτε μου λίγο κι εσείς να δω που έχετε πάει και αν έχετε συναντήσει πραγματικά αστυνομία. Στο Facebook θα μας βρείτε. Να χαιρετήσουμε και τους φίλους μας που έχουν μπει μέσα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε το Φάνη, να χαιρετήσουμε τον Θεμιστοκλή, τον Ιωάννη, την Ελένη, την Κωνσταντίνα, τη Στέφανη. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Περιμένω λίγο τα σχόλιά σας. Αν έχετε πάει κάπου εκτός Θεσσαλονίκης και κυκλοφορήσατε και είδατε πουθενά στον έσιο, στον δρόμο, στο δικό δίκτυο αστυνομία. Από Πειραιά, Πασαλιμάνη, καλή συνέχεια για όσους παραμένουν στα σπίτια τους. Γιάννη, να σου πω λίγο κάτι, δεν ξέρω αν σε παρηγορεί ή όχι, θα το πούμε και μετά το δεύτερο μέρος εκπομπής. Πήρα τα αποτελέσματα της Ελστάτ από τις κρατήσεις που έχουν γίνει σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και δυστυχώς μόνο το 11%. Αν μπείτε μέσα στο Facebook στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος, έχω ανεβασμένο όλο το κομμάτι, μόνο το 11% των κρατήσεων είναι από Έλληνες. Δυστυχώς έχουμε γίνει
σαν την Ταϊλάνδη. Θα σας το εξηγήσω αργότερα. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε 30 δευτερόλεπτα είμαστε πάλι πίσω. Μη φεύγετε, έχουμε πολλά ωραία.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα έλιξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Πάμε τρογάδιν γιατί δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε δυναμικοί και συνεχίζουμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε μετά από αυτό που σας είπα με τις αστυνομίες και τα λοιπά. Όπως σας είπα, είχα πάει κατεβεί κάτω και έπεσε να είμαι και κοντά στα μέρη με τις φωτιές και συζήτησα με αρκετό κόσμο που ήταν εκεί πέρα στο κομμάτι των φωτιών, στις φωτιές και στις γύρω περιοχές. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με όλα αυτά τα ωραία που μας έχουν πει ότι θα είχαν γίνει. Αν είχατε δει το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο είναι διαχειρός ίσως του πλέον ακατάλληλου υπουργού των τελευταίων, όχι των τελευταίων, πιστεύω ότι πέραν τους πλέον ανίκανους υπουργούς που έχουν περάσει γενικότερα στην πολιτική σκηνή, του Κικίλια, ο οποίος από τότε που ήταν μπάσκετ και όταν έπαιζε κανέναν άμυνα του βάζαν καλάθια συνέχεια, μέχρι τώρα που έχει φτάσει να είναι πολιτικός, πήγε στην πανδημία, πέθανε η μισή Ελλάδα. Πήγε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, καήκαμε και πνιγήκαμε όλοι. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, τέτοια λέλαπα που πέρασε δεν είχε γίνει ξανά. Μέσα σε όλα, τώρα το πήγανε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, το ένα στραβό μετά το άλλο. Δηλαδή είναι εξαιρετικό αυτό το παιδί, κάρβουνο, χρυσό πιάνει, κάρβουνο το κάνει. Μέσα σε όλα αυτά τα εκπληκτικά που είχε κάνει, είχαν φτιάξει τότε, είχαν εγκρίνει το πρόγραμμα Αιγής, που ήταν το μεγαλύτερο εθνικό πρόγραμμα ενίσχυσης και πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λοιπά, είναι όλα αυτά τα λεφτά που έχουν φάει και είναι η επόμενη στάση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν κλάψει μανούλες μέσα σε αυτό εδώ πέρα. Έχουν κλάψει μανούλες, δηλαδή όπου και να κοιτάξεις, όπου και να το ψάξεις αυτό το μέρος, λείπουν λεφτά. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω για το λείπουν λεφτά. Εγώ θα πω για τα αποτελέσματα όλων αυτών εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα, το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί με 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε κάνει και αυτό το περιβόητο αντινέρο. Το αντινέρο ήταν νέρο από το πυρκαγιά, το πρόγραμμα προστασίας από τις πυρκαγιές, που μία από αυτές εδώ τα προγράμματα προστασίας ήταν να φτιαχτούν αντιπυρικές ζώνες. Θα ανεβάσω σε κανένα μισάωρο, μια ωρίτσα μόλις τελειώσουμε από εδώ πέρα, μια φωτογραφία στο οποίο την έχουμε τραβήξει τυχαίως. Έχουν βρεθεί πιο πριν φωτογραφίες από δορυφόρους στην περιοχή της Βιωτίας που είχε κοπεί η αντιπυρική ζώνη και μετά το πέρασμα της φωτιάς που πέρασε όλα τα σημεία της αντιπυρικής ζώνης, λες και δεν υπήρχε αντιπυρική ζώνη. Θα μου πεις τώρα, φυσούσε. Okay. Όταν προετοιμάζεις τα σχέδια για πυρκαγιά, δεν υπολογίζεις ότι θα πάρεις φωτιά Δεκέμβρη, μέρα που βρέχει και με άπνοια. Υπολογίζεις ότι θα πάρεις καλοκαίρι και κατά βάση θα το πάρεις τη φωτιά η μέρα που έχει και αέρα. Γιατί όλος τυχαίως εκεί παίρνουν φωτιές ή έστω εκεί γιγαντώνουν, γιατί εδώ πέρα δεν είχαμε φωτιά από εμπρησμό. Εδώ ξέρουμε πολύ καλά ποιος την έβαλε τη φωτιά. Ήταν το κακό δίκτυο ανεμογεννητριών που είχαν φτιάξει ο κολλητός και υποστηριζόμενος δήμαρχος Τηλίδας από την ελληνική κυβέρνηση, που ήταν ο μηχανικός που έχει συλληφθεί κιόλας, που ήταν ο μηχανικός που εκπώνησε όλο αυτό το έργο και ο οποίος για να ρίξει το κόστος δεν έκανε υπογειοποιημένα τα καλώδια από τις ανεμογεννήτριες που φεύγανε για να πάνε να ενταχθούν το δίκτυο, αλλά είχε κάνει μέσα σε δασική περιοχή, με ακαθάριστο το χώρο από κάτω, είχε φτιάξει υπέργεια καλώδια και γι' αυτό το λόγο ακουμπήσανε λόγω του αέρα, προκαλέσανε σπιθυρισμούς και πήρε φωτιά αυτό. Και εδώ και θα προχωρήσω στο κομμάτι του αντινέρο μετά. Και εδώ έχω την εξής απορία. Γιατί ρωτάω το τόσο απλό πράγμα. Γιατί η αποκατάσταση των ζημιών στους πληγέντες και στα σπίτια τους να γίνουν με λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού και να τα επιβαρυνθούμε για μια ακόμα φορά όλοι οι Έλληνες πολίτες, και εφόσον γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτών των ανεμογεννητριών, η αποζημίωση των ανθρώπων για τις ζημίες που έχουν γίνει δεν γίνονται από τον ιδιοκτήτη των ανεμογεννητριών. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έχει φτιάξει μια μονάδα κάποιων εκατομμυρίων και αυτή η μονάδα προκάλεσε ζημιά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει συλληφθεί, συνελήφθη ο μηχανικός ο υπεύθυνος, δεν έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης, ας πούμε έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος χειρισμού. Ο ιδιοκτήτης όμως, η εταιρεία αυτή, η οποία θα όφιλε να είναι και ασφαλισμένη, δεν ξέρω αν είναι ή όχι, οφείλει να αποζημιώσει όλους αυτούς για όποια ζημιά έχουν πάθει. Γιατί, για ποιο λόγο το περνάνε πάλι στον κρατικό? Και να σας πω κάτι, θέλω και την άποψή σας. Μανώ, ανοίγουμε λίγο γραμμές. Θέλω λίγο την άποψή σας. Συμφωνείτε με αυτό που λέω? Μην το πλατιάσουμε. Θα ήθελα λίγο βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένας ιδιοκτήτης ο οποίος έχει τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Και για την περιοχή με δικιά του ευθύνη. Και λέει το κράτος ότι θα αποζημιωθούν οι πολίτες από το κράτος. Για ποιο λόγο? Να τα δώσει το κράτος άμεσα, για να τελειώνουμε, για να μην περιμένουν οι άνθρωποι τόσο καιρό, αλλά να τα διεκδικήσουμε τα χρήματα και όλες τις ζημιές από τον ιδιώτη. Γιατί, επειδή ο ιδιώτης τυχαίνει να είναι και κομματικός φίλος και ο μηχανικός, ο ερυθρολόγος, ο μηχανικός που υπέγραψε, να είναι ο δήμαρχος στη Λίδα, ο οποίος βγήκε υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία στη Λίδα. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή δεν έχουμε παρεμβάσεις από εκεί πέρα και δεν έχουμε επιπτώσεις άλλες. Αυτό το πράγμα αξίζει λίγο να αναρωτηθούμε. Επίσης, σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των αντινέρων, υποτίθεται, έπρεπε να έχουν παραλληφθεί καινούργια αεροπλάνα, δεν έχουμε πάρει. Έπρεπε να είχαν έρθει καινούργια ελικόπτερα, δεν έχουμε πάρει. Τα air tractor, τα οποία αυτά τα πετζετέλη, τα οποία ήταν να έρθουν, απορρίφθηκαν, γιατί όλοι τους λέγανε ότι δεν είναι καλά. Δεν ήρθαν και αυτά τα υπόλοιπα που είχαν βάλει. 3 αεροπλάνα που έχουμε παραλάβει, τα παραλάβαμε, αλλά δεν έχουμε πιλότους, οπότε είναι καθισμένα, γιατί κανένας δεν φρόντισε από πριν να εκπαιδεύσει τους Έλληνες πιλότους στο συγκεκριμένο για να μπορούν να κάνουν δασοπυρόσβεση. Περιμένουμε ακόμα να έρθουν τα καινούργια πυροσβεστικά και περιμένουμε ακόμα να έρθει ο εξοπλισμός ασφαλείας για τα μέλη της δασοπυρόσβεσης, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι θελοντές. Και να σας πω και κάτι τώρα για τους εθελοντές. Έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι στη σελίδα μου στο Facebook, θα το δείτε, που είναι μια ψυχούλα εθελοντής, πραγματικά σκύλος μοναδικός, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αλλιώς. Ο τύπος είναι μέσα στη φωτιά, η φωτιά είναι μισό μέτρο, με το σορτσάκι και με ένα αρβιλάκι, με μια μπλούζα που γράφει πυροσβεστικό σώμα, χωρίς να έχει μάσκα, του έχουν δώσει ένα ζευγάρι γυαλιά και παλεύει μέσα στη ζέστη, μέσα στην κάψα, μέσα στις φλόγες, με το κοντό το σορτσάκι να σβήσει τις φωτιές χωρίς μάσκα. Και λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι εξοπλισμός που έχουμε δώσει στον εθελοντή? Και θέλω να πιστεύω ότι είναι εθελοντής, άσχετα άμα γράφει η μπλούζα του πυροσβεστικό σώμα, προφανώς ότι την έχουν δώσει. Δεν υπάρχει εξοπλισμός για να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Είναι δυνατόν να βάζουμε έναν πυροσβέστη ή έστω έναν εθελοντή, έναν άνθρωπο που παλεύει για να σβήσει τις φωτιές, και να είναι με το σορτσάκι, το κοντομάνικο μπλουζάκι και με ένα ζευγάρι γυαλιά, χωρίς μάσκες? Ξέρετε τι βγήκε και είπε ο κύριος Κοκοτσάκης, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους πραγματογνώμονες, για τους νεκρούς που είχαμε στην Κρήτη, για τα δύο παιδιά που πεθάνανε μέσα στη φωτιά? Δεν είχαν εξοπλισμό ασφαλείας. Αν είχαν μάχη, τους εγκλώβησε η φωτιά, τους εγκλώβησε ο καπνός και δεν μπορέσανε να βγουν μέσα του πολύ καπνό. Σκάσανε και καήκανε μέσα στο πυροσβεστικό. Δεν έχουν εξοπλισμό. 250 ευρώ λέει στοιχίζει ο εξοπλισμός. Με ένα 800-900 κάθε πυροσβεστικό όχημα θα ήταν πλήρως εξοπλισμένο και δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Και όμως προτιμούν να μην τα πάρουμε αυτά και να βοηθήσουμε τους δασοπυροσβέστες μας, που βγαίνουν έξω εκτεθειμένοι και δίνουν, κάνουν την προσπάθειά τους. Για όσους όμως έχετε απορία, να σας πω και το εξής. Μπορεί να μην είχαμε λεφτά να πάρουμε τον εξοπλισμό για τους δασοπυροσβέστες, αλλά το πρωθυπουργικό καινούργιο αεροπλάνο που έχουμε πάρει πετάει κανονικά. Γιατί ο πρωθυπουργός είχε δυσκολίες με το παλιό προεδρικό αεροπλάνο, οπότε πήραμε καινούργιο πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Στήχησε κάποια εκατομμύρια παραπάνω, αλλά θέλω να ξέρετε ότι πετάει καλά, κάνει κανονικά τα ταξίδια του, ταξιδεύει όμορφα. Στήχησε κάτι παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Αυτός να είναι καλά και οι υπόλοιποι να ψοφήσουν. Τι λέει ο φίλος μου? Πήγανε, λέει, και οι αστυνομικοί διακοπές. Τι να σου πω, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση για ποιο λόγο ψάχναμε να βρούμε αστυνομικό και δεν τον βρίσκαμε. Και να θες να σου συμβεί κάτι και να θες να βρεις αστυνομικό και να μην τον βρίσκεις. Δεν ξέρω, πιστεύω να είμαι παράλογος που λέω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι σε 3.000 χιλιόμετρα συνολικά, σε όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί σας λέω, έχω πιάσει από Θεσσαλονίκη μέχρι Σούνιο και από Σούνιο μέχρι τέρμα δυτική Πελοπόννησο και όλα τα παράλια της, έχω πιάσει στερεά Ελλάδα, Λίμνη, Πλαστήρα κτλ. Και δεν έχω δει ένα αστυνομικό. Δηλαδή, τι να σας πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 1,7 εκατομμύρια ήταν, λέει, για πολιτική για δράσεις και επικοινωνίες προβολής του προγράμματος προστασίας. Ξέρετε, θα τα 1,7 εκατομμύρια για δράσεις, επικοινωνία και προβολή είναι αυτά που ταΐζουν τα κανάλια. Είναι αυτά που κάθε 2 και 3 τα κανάλια, βλέπετε, παίζουν διάφορες διαφημισούλες. Το σύστημα της κυβέρνησης για να ταΐζει τους καναλάρχες που την υποστηρίζουν είναι τέτοια προγράμματα προβολής. Δεν πάει κανένας να δώσει στον τάδε καναλάρχη, πάρε 50 εκατομμύρια στο χέρι. Του τα δίνουν με άλλο τρόπο. Του βγάζουν συνέχεια προγράμματα προβολής διαφόρων ιστοριών που έχουν και ταΐζουν τα μεγάλα κανάλια, τα ταΐζουν. Οπότε η λίστα Πέτσα ήταν μια πρόχειρη διαδικασία που είχε γίνει. Ήταν πολύ αρχικό το στάδιο, τότε που είχε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να ελέγξει τα κανάλια, και λίγο άκομψα, θα έλεγα, το έκανε, δίνοντάς τους και ίσως και με λίγο πυχμή και επίδειξη ισχύως. Πήγε και έβγαλε μια λίστα και είπε: θα σας βάλω μέσα και θα σας δώσω λεφτά στο χέρι. Από εκεί και πέρα το κάνει πιο ευγενικά. Δίνεις, μπρόχνεις συνέχεια χρήμα μέσω κρατικής διαφήμισης και τους ταΐζει. Βλέπεις κανάλια τα οποία έχουν πολύ μικρή ακροματικότητα, ως και ελάχιστη, και τους ταΐζει συνολικά. Φεύγουν εκατομμύρια προς τα εκεί. 26,8 εκατομμύρια για βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης. 26,8 εκατομμύρια ευρώ είχε βγάλει για να βελτιώσει την ικανότητα του πληθυσμού. Έχει έρθει πείτε μου πραγματικά, στείλτε μου στα social media που είμαστε εδώ ή στο Facebook, στο δικό μου το προσωπικό, είτε στο σταθμό που έχουμε και το live. Πείτε μου, έχει έρθει ποτέ κανένας και σας έχει ενημερώσει και σας έχει βελτιώσει την ικανότητα για να αντιμετωπίσετε φυσικές καταστροφές και δώσαμε 26-27 εκατομμύρια ευρώ, πεταχτήκανε για εκεί. 74.000 ευρώ για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την προετοιμασία και υλοποίηση του παραπάνω έργου διαφήμισης που ματαιώθηκε. Ακούστε ρε παιδιά τι λέει. Δώσαμε 74.000 ευρώ για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και από την προετοιμασία και υλοποίηση του παραπάνω έργου διαφήμισης, το προηγούμενο σας είπα, το οποίο ματαιώθηκε. Το εντωμεταξύ σας λέω ότι τα παλικάρια στην Κρήτη σκοτωθήκανε γιατί δεν είχαν δώσει 300 ευρώ να τους πάρουν μάσκες, να μην είχαν πρόβλημα με τον καπνό και δεν πεθαίνανε. Και δώσανε 74.000 ευρώ στην εταιρεία που τους έδωσε συμβουλές για το πρόγραμμα που ματαιώθηκε. 19,1 εκατομμύρια για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης του προσωπικού του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων. 1,8 εκατομμύρια, συνεχίζεται εδώ η BIP, για συμβουλευτικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες διαχείρισης του προγράμματος. Ακούτε! Πραγματικά ακούτε και δεν έχετε πάθει κεφαλικό ακόμα. Άλλο 1,8 εκατομμύρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συνολικά, επειδή το έχω ψάξει, το 26 έχει φύγει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί πόσα μιλάμε. Δηλαδή για πολλά εκατομμύρια. Μόνο ο μπαμπάς της τέτοιας, ο συμπέθερος του πρωθυπουργού, έχει πάρει καμιά 30 εκατομμύρια τον τελευταίο καιρό για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Και άλλα 70 είχε πάρει τις προάλλες. Πρεκίζουν τα παιδιά τους μεταξύ τους και εσύ Έλληνα κάθεσαι και πεινάς. Τι βόδια είμαστε πραγματικά και δεν αντιδρούμε. Δεν έχουμε πάρει ακόμα τις αξίνες που κυνηγάμε. Τι θες να κάνω, έχω τρελαθεί ρε Γιώργο Κομνηνέ, τι να πάθω άλλο εδώ. Δίνουν εκατομμύρια συμβουλές συνέχεια παντού. Έχω και τον Γιώργο τον Κομνηνό εδώ πέρα, με κοροϊδεύει. Μόνο κοροϊδεύει και ανέβει η πίεσή μου στο 200 τώρα. Λοιπόν, 300.000 ευρώ για λειτουργικά έξοδα της υποδιέθεσης προγράμματος. Λοιπόν, είναι λειτουργικά έξοδα της υποδιέθεσης προγράμματος πολιτική προστασία της ΕΙΔΕΠ. Πεκαπολόρπρο. Έχει 16 γράμματα αρτικόλεξο. Ψάξε βρες τι είναι αυτό. 11.000 ευρώ για οργάνωση εκδήλωσης. 200.000 ευρώ ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας επιτελικής δομής. Αυτά εδώ είναι πεταμένα. 3,4 λέει εκατομμύρια ευρώ για ιατρικό εξοπλισμό για ασθενείς, το οποίο πήρε παράταση και δεν έχουν δοθεί ποτέ τα λεφτά. 3 συστήματα μετεωρολογικών ραντάρ, 11 εκατομμύρια. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει μετεωρολογικό ραντάρ. Έχει 19 η Τουρκία, έχει 4 η Βουλγαρία, έχει 2 η Αλβανία και η Ελλάδα δεν έχει κανένα μετεωρολογικό ραντάρ. Μας βοηθάει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ένα μερικό που έχει και το meteo.gr. Και μέχρι τώρα, γι' αυτό αποτυχάνουν όλες οι προβλέψεις, βγαίνουν οι προβλέψεις με βάση εκτιμόμενη. Δεν υπάρχει μετεωρολογικό ραντάρ στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα, τι να συζητάμε. Και έχουμε δώσει 2 δις για αυτά, έτσι. Πληροφοριακό σύστημα για τη δημιουργία, άλλη τώρα παπάντζα, πληροφοριακό σύστημα για τη δημιουργία εθνικού συστήματος διαχείρισης κρίσεων ύψος 22 εκατομμύρια. Πληροφοριακό σύστημα, έτσι, 22 εκατομμύρια. Ένα πυροσβεστικό το οποίο στοιχίζει για τέτοιο, το καινούριο το πυροσβεστικό που πήρανε, το οποίο θα έκανε από πάνω ελέγχους και θα συντόνιζε, στοιχίζει σε καμιά 30 εκατομμύρια, δεν έχει σηκωθεί ποτέ, εξού και τα 2 ελικόπτερα που τρακάρανε και είχαμε πάλι 2 νεκρούς. 6 πυροσβεστικά ελικόπτερα μεσαίου τύπου, τα οποία θα παραδοθούν το Δεκέμβριο του 28. Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος, το οποίο θα παραδοθεί τον Οκτώβριο του 29. 6 Καναντέρ, τα οποία δεν έχει ακόμα η εταιρεία, δεν έχει φτιάξει γραμμή για να κάνει παραγωγή των αεροπλάνων και εμείς τα έχουμε παραγγείλει και τα έχουμε πληρώσει. Η εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα γραμμή για να αρχίσει να φτιάχνει. Αυτή είναι η αντιπυρική προστασία της Ελλάδος. Για να το ξέρετε, αυτή είναι η αντιπυρική προστασία της Ελλάδος. Αυτό ήταν το πρόγραμμα Αιγής. Φάγανε 2 δις. Φάγαν 2 δις, γιατί μου πείτε τώρα ότι πρόκειται να έρθουν αυτά το 29. Τι Τίποτα δεν πρόκειται να έρθει από το 29. Έχουν μοιράσει επίσης καμιά 50 εκατομμύρια σε συμβουλές και φίλους και γνωστούς. Έχουν μοιράσει άλλα 20-30 εκατομμύρια σε διαφήμιση για το πρόγραμμα. Και κόψαν έναν νεκολόδρομο εκεί στο τέτοιο για την πυρική προστασία, το οποίο επειδή απλά ξυλώσαν τα χορτάρια και δεν είχαν κάνει καμιά άλλη διαδικασία και το ξέρανε, εκεί κάθε χρόνο παίρνει φωτιές. Το ξέρανε ότι θα χρειαζόταν αντιπυρικό δρόμο, έναν πολύ μεγάλο, σοβαρό, με νερά, με προστασία, με ειδικές προδιαγραφές, ίσως και με κάποιες φωτιές που θα έπρεπε να ανάψουν πιο πριν για να μπορέσουν να αντιθασεύσουν τη φωτιά. Τα ξέραν όλα αυτά και πήγαν απλά, πήραν δύο μπολντόζες, χαράξαν ένα δρόμο 4-5 χιλιόμετρα μέσα στο βουνό και τον πληρώσαμε 700 εκατομμύρια. Αυτή είναι. Αυτό εδώ, έτσι ακριβώς, έτσι έγινε η δουλειά. Γι' αυτό καήκανε. Γιατί ήταν φουλ στην παπάτσα. Φουλ στην παπάτσα, εντελώς. Και αν με ακούτε εκνευρισμένο, είναι γιατί πήγα και τα είδα. Και το είδα το ψέμα που ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, και έχουμε και επιπλέον κάποιες άλλες κοροϊδίες. Σε πρώιμο στάδιο βρίσκονται ακόμα τα δεκάδες πυροσβεστικά, τα οποία λέει θα έχουν παράδοση, θα ξεκινήσουν να παράδοσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, θα ξεκινήσουν να παραδίδονται από τον Ιούνιο του 27 και μετά. Επαρεπτόντως, το πυροσβεστικό που σκοτωθήκανε τα δύο παλικάρια στην Κρήτη δεν ήταν πυροσβεστικό για να είναι μέσα στη φωτιά. Είναι πυροσβεστικό, λέει, το οποίο είναι παλιάς τεχνολογίας και το χρησιμοποιούν κανονικά μετά τη φωτιά για να πηγαίνουν να σβήνουν τα καντιλάκια της φωτιάς, να πηγαίνουν με τις αξίνες και να σβήνουν τις αναζωπυρώσεις. Και τον είχαν βάλει μέσα στην κεντρική φωτιά και καήκαν ζωντανοί. Αμφίβια σκάφη πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα, τα οποία θα ξεκινήσουν να παραδίδονται το 29, από το Σεπτέμβριο του 29. Για το 30 θα τα χρειαστούμε δηλαδή αυτά. Μηχανολογικός εξοπλισμός για σκάφη και μηχανήματα 24 εκατομμύρια, τα οποία δεν έχει δοθεί ακόμα καν χρόνος παράδοσης. Πλωτά μέσα διάσωσης με παράδοση το Μάρτιο του 27. Ειδικά μέσα περιπολίας και απομάκρυσης πολιτών αξίας 32 εκατομμύρια με παράδοση τον Αύγουστο 27. Αυτό εδώ το έργο, αυτή εδώ η μελέτη έχει γίνει το 22. Το 22 κάνανε μελέτη για να αρχίσουν να παραδίδουν το 27, 28, 29 και 30. Τι χώρα είμαστε εμείς, ρε? Κοιτάμε 15 χρόνια μπροστά. Τι μυαλά είναι αυτοί, ρε? Τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε, μοναδικοί? 30 χρόνια μπροστά έχουν φύγει. Τίποτα, ούτε συγκοροϊδεύουμε μετά και λέμε Σουηδοί είναι. Τι λες, ρε, εδώ κοίτα να δεις τι εξοπλισμό, πώς έχουν πετάξει τα λεφτά σήμερα για παράδοση σε 10 χρόνια. Εξοπλισμός για την προσωρινή διαμονή πληθυσμό μετά την εκδήλωση καταστροφών αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Τι εξοπλισμός είναι αυτός? Νοσοκομείο πεδίου για την υποστήριξη πληγέντων 10 εκατομμύρια με παράδοση τον Αύγουστο 26. Δεν έχουμε πάρει τίποτα, έτσι. Τίποτα δεν έχει παραλυφθεί από όλα αυτά. Ανακοινώνονται αλλά δεν παραλαμβάνεται τίποτα. Τα λεφτά μόνο έχουν δοθεί. Συνοπτικά από το σύνολο των 16 κρίσιμων έργων έχει παραδοθεί μόλις ένα έργο. Ενώ την ίδια στιγμή έχουν συμβασιοποιηθεί 8 έργα αξίας 345 εκατομμυρίων και άλλα 8 234 βρίσκονται σε νηπιακή, αλλά έχουν πληρωθεί. Έχουν πέσει τα λεφτά. Το Μπικικίνι έρευσε. Τι λέει, αφού ήταν κλειστή εταιρεία, λέει, ρε. Μπορείς να μην είσαι τόσο χαζός. Απλά, στο λέω, έτσι, George 2, προσπάθησε λίγο να μην είσαι τόσο χαζός. Απλά, προσπάθησε, όχι τίποτα άλλο, γιατί αν είσαι τόσο πονή, στο τέλος θα ξεχάσεις να αναπνέεις κιόλας. Λοιπόν, αυτά τα ωραία μέχρι τώρα και αυτό ήταν το πρόγραμμα. Πάμε λίγο τώρα να σας πω και στο τελευταίο κομμάτι, γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ στην υπέρτατη αδωνιάδα. Έσκασε μύτη ο Υπουργός

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

εσύ να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.